Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μονοσφαίρα 102.2.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνά.

0: νεότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Μόνο σφαίρα 102-2.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
6: Ξύπνα, ξύπνα,
7: τι?
6: Ήρθε! Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Σφαίρα 102,2.
22: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. 1, 2, 3, 1.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε λίγο σήμερα, η αλήθεια. Είναι ο Νίκος, δηλαδή. Εγώ μια χαρά ήμουν, σωστός και τυπικός στην ώρα μου. Δεν έχει ανοίξει μικρόφωνο ακόμα, οπότε ό,τι θέλω λέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σήμερα, που η μέρα είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Κάπως έτσι, παρέα εδώ με Νίκο Καλούδη εκ δεξιών μου. Θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, για όλο αυτό που τρέχει στο ίντερνετ και στα social media και με τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, από βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς θα κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, μπορείτε να το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Δεν θέλεις να, δεν θες να πεις τίποτα, Νίκο, εσύ. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν γεμάτο, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Θα στα πω μετά, Νίκο. Εγώ βγήκα το Σάββατο, δεν ξέρω αν το είδες στα stories μου. Ένα Σαββατοκύριακο που ήταν μπασκετικά τουλάχιστον γεμάτο. Να πούμε τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κάτσε να δω πώς το έλεγα χθες, γιατί μου σκάσε και μήνυμα στο κινητό. Συγχαρητήρια σε μια ελληνική ομάδα. Πόσο έληξε, ρε παιδιά, να δούμε λίγο. Περίμενε να ρίξω μια ματιά. Είδα χθες, η αλήθεια είναι, κάποιες ματιές κλεφτές. Αλλά επειδή βλέπαμε ταινία, δεν το είδα όλο, κατάλαβες. Δεν το είδα μέχρι το τέλος. Στον Πειραιά έγινε ο κακός χαμός εχθές. Να τα λέμε και αυτά. Βλέπω εδώ οι εικόνες και λογικό είναι. Ολονύχτου ήταν το πάρτι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά την νίκη στο τελικό της EuroLeague με 92-85 επί της Real, που χάρισε στον Ολυμπιακό την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Υπεράνω, αν και Παναθηναϊκή, να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτό που μια ελληνική ομάδα μας έκανε ευρέως γνωστή στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, δεν θα θέλεις να ήταν η δικιά σου? Θα ήθελα. Δεν είναι όμως, οπότε ας είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πραγματικά κατάφερε να σηκώσει ακόμα ένα τρόπαιο. Το λέω λίγο με τρεμάμενη φωνή. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να ήταν η δική μου ομάδα, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Τι να κάνουμε τώρα, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Τι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: αυτά. Αφήνω λίγο τα δυσάρεστα νέα που έρχονται έτσι από νωρίς το πρωί. Θα τα δούμε στη συνέχεια και θα δούμε και την επικαιρότητα και θα δούμε και όλα όσα τρέχουν εκεί έξω. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έτυχε να έρθουμε 6.30 ώρα, οπότε break και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471
0: Ναι!
8: 12-12
0: Μπράβο!
9: 19-40
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
12: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
15: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
18: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
19: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
18: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
17: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
18: Ορίστε.
17: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
20: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Η στιγμή σου είναι τώρα.
4: Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
23: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
24: Coupons. Coupons.
23: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
25: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
26: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
27: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Α, να, Νίκο, κοίτα, κοίτα. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέψαμε εδώ, είμαστε, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλή εβδομάδα σήμερα, καλή 25 εβδομάδα, Μαΐου 2026. Διαβάζω εδώ στον καθρέφτη για σένα. Η Ζήλια λέει δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν το λέει οποιοδήποτε, ο κύριος πολίτης το λέει.
1: Μπράβο, τέλεια, και το βρήκε.
0: Το βιβλίο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά.
1: Μπράβο, το βρήκε, το βρήκε. Όλες,
0: τώρα
1: το βρήκε.
0: Που έρχεται και καλοκαιράκι, ανακαλύψτε το για να το διαβάσετε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα σε άλλα νέα, τι ήθελα να σας πω. Σένεκα, Σένεκα Medical Group συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει, όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε έγινε και με το Θοδωρή, το φίλο του Γρηγόρη. Εδώ σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε έτσι κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική, μοναδική εμπειρία.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο My Day και την ενότητα Day Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και στο 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από την Ferris Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακάλυψε όλες αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, άνοιξα εδώ τα τευτέρια και άνοιξα και το φάκελο της εκπομπής μας. Βλέπω εδώ πέρα και τι ήταν, έχουμε σφαίρα, park concept. Έχουμε concept, ναι, συναυλία, ναι, της Μαρσό, ναι, στο Άλσος Παγκρατίου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και πραγματικά το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματικά μην το χάσεις. Και πάω στο σφαίρα password που μου στέλνετε μήνυμα και το Σαββατοκύριακο. Και μου λέτε πώς θα πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο, ρε Παναγή, κάνε κάτι άμα μπορείς. Δεν στο λένε σένα, στο λένε και σένα. Δεν μπορούμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όλα θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένας τετραψήφιος κωδικός στον αέρα, σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς τότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και το ονοματεπώνυμό σας. Γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το σφαίρα password και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλός ο τρόπος και πάρα πολύ εύκολος. Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το βάλουμε και λίγο νωρίς και εμείς εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, Νικόλα μου. Είσαι έτοιμος για σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Με το Σάκη, τι γίνεται σήμερα, θα τον έχουμε.
2: Μου είχε πει ότι θα το έχουμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Μάτι είναι. Τι, ποιο σε μάτιαξε?
1: Την Παρασκευή, άστα, τα είχα ανάγκη μεγάλη.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Πολύ μάτι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λες, ρε Νικό μου, με κάνεις έτσι τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, έλα, βάλε τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρημάδι. Αν τον καιρό το Σάκη λέει, δεν Νικό μου αυτό.
1: Αυτό είπε. Να φτιάξουμε για σένα.
0: Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στην Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Την υπόλοιπη. Όχι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρου, στο Αιγαίο 7, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του 26-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε ένα νικητή από Venturi Spheres που θα ταξιδέψει στην Ιταλία στο δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Αυτή την Παρασκευή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος νικητής που θα κερδίσει. Το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Spheres. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και αυτή την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Να σας πω τώρα που είναι και πρωί και όλα τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. Ακραίο. Εγώ λέω ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80, ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρα. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αν και η νίκη του Ολυμπιακού με τη Real Madrid εδώ κατακτώντας, κάνοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι νούμερο 1 σε όλα τα site, η αλήθεια είναι. Τι άλλο, κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Όμως, Γιαννακόπουλος για τέταρτη EuroLeague του Ολυμπιακού. 7 ευρωπαϊκά έχουμε εμείς. Τώρα πήρατε από το τέταρτο. 7 έχουμε εμείς. Κάτσε γιατί αυτό με ανεβάσει λίγο ηθικά. Περίμενε. Θα μου απαλύνει λίγο τον πόνο.
1: 7 έχουμε. Ναι.
0: 7 έχουμε. Εντάξει, πάλι καλά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Ορίστε. Τρομακτικό βίντεο αεροπλάνο. Εδώ μεταξύ μας, να παρηγορούμαστε. Τι άλλο. Κάτσε να δω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι. Να, ζείτε, λέει, στον παράδεισο. Η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνη μας στη Λευκάδα με την οικογένειά της. Τα έχω βάλει και στο Γρηγόρη, βέβαια, αυτά, γιατί τα ξαναλέω εγώ. Ένα νέο, η αλήθεια είναι που ήρθε και είναι λίγο πάρα πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ότι τα ξημερώματα τώρα της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογό μας Τροκώστα. Ζωή σαν παραμύθι, διαβάζει εδώ, με σκληρό τέλος, η τηλεοπτική καριέρα, η σχέση με τον Τραϊανό Δέλα και η άνηση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ό,τι μαθαίναμε τουλάχιστον και εμείς από τα δημοσιεύματα, έδινε πάρα πολύ καιρό τη μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και στον σύζυγό της, τον Τραϊανό, και στην κόρη της. Είδαμε και την ανακοίνωση της κόρης της που τη διαβάσαμε εδώ νωρίς το πρωί. Συλληπιτήρια. Πόσο νέα σε ηλικία, πόσο. Αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής, τα συλληπιτήριά μας. Αυτά έτσι στα δυσάρεστα νέα της ημέρας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται και θα τα δούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Προλαβαίνω για κανέναν. Τι κάνουν τώρα, τραγούδι, επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε. Πρόταση. Τι θες να κάνουμε, ό, χρονικά. Θέλω να με ενημερώσει για τον χρόνο.
1: Να πεις ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, τραγούδι και επιστρέφω.
1: Ναι, και επιστρέφει.
2: Παρέα στον
1: Δεν έχει είναι επιστροφές.
0: Δεν έχει επιστροφή.
1: Παρέα στο σφαίρα.
0: Κάτσε, ρε Νίκο. Περίμενε, ρε Νίκο μου, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.

0: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
6: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
7: Έλα ρε παιδί μου!
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Να τα πραγιάζα!
12: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
13: Ζόρδος Διαλός.
14: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Να είσαι εδώ μου.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
18: Παναγή Τζορτζάτο.
19: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
20: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
21: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
22: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
23: Ένα, τρία, δύο.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ήσυχα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γιώργη μου.
1: Ήσυχα, ρε, ήσυχα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλημέρα, καλή
1: καλά,
0: εβδομάδα.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας.
0: Περίμενε.
2: Μέσα στο
3: Να είμαστε κι εμείς. Μόλις παρκάρουμε, βέβαια πέστε.
1: Το έβαλα, Γρηγόρη μου, το έβαλα από κάτω.
0: Εντάξει, το έβαλε, τα ακούσατε. Πάρτε τώρα.
3: Μπράβο. Είναι ενεδικό γιατί είσαι σε τρεις Παναθηναϊκοί και είμαι μία Ολυμπιακό.
1: Και
0: ένα Ηρακλή.
1: Να πάμε στο γραφείο.
2: Κάτσε εσύ, πότε έγινες Ολυμπιακός. Πότε έγινες Ολυμπιακός εσύ, χθες το βράδυ.
3: Πότε ήταν Ολυμπιακός. Καλά, είσαι καλά. Πότε ήμουν Ολυμπιακός.
1: Άδερε παπατζού.
0: Ήτανε Γιώργο, ήτανε Γιώργο, ήτανε όντως.
2: Απλά δεν εκδηλωνόταν.
0: Απλά δεν εκδηλωνόταν, ναι.
2: Μια ζωή στη σκιά μας. Μαύρισμα ποτέ, ποτέ μαύρισμα έναν. Ήταν στη σκιά μας τόσα χρόνια.
3: Γιώργο, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να πείτε, λέω, δεν χρειάζεται τέτοιες αντιδράσεις, πείτε μια συγχαρητήρια.
4: Ο Γιώργος είπε.
3: Α, δε, έτσι που το είπε ήταν...
2: Συγχαρητήρια, μπράβο που το σήκωσε.
3: Ωραία, συγχαρητήρια πάρα πολύ. Ρε Νίκο, θέλεις να πεις
0: μπράβο,
3: κάτι.
0: Μπράβο αυτό, συγχαρητήρια, πάμε
2: Γρηγόρη,
0: στο...
2: πραγματικά θα είμαι πολύ αντικειμενικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ολυμπιακούς που χάρηκαν σε ένα μικρό ποσοστό την Euroliga που την κέρδισαν πανάξια, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισες. Και συγχαρητήρα για το μεγαλύτερο αποθυμένο τους, που νομίζω το 90% της χαράς τους είναι ότι το σηκώσαν στο ΆΚΑ. Κακά τα ψέματα. 9 από 10 Ολυμπιακούς απόψε πανηγυρίζουν που το πήραν στο ΆΚΑ, όχι επειδή το πήρανε.
3: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια τώρα.
2: Ψέματα λέω.
0: Μπράβο, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτεται καθένα.
4: Είναι γηπεδάρα.
2: Δεν το λέω, δεν το λέω κακό. Δεν το λέω για κακό.
0: Καλά, δεν το λέμε για το κτίριο. Το λέμε για την έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το λέμε για το γηπεδάρα προφανώς.
4: Η αλήθεια είναι ότι τσούζει λίγο παραπάνω.
2: Ορίστε.
3: Πέσατε στην άνοιξη τώρα που είναι Ολυμπιακός γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που χάρηκε. Τώρα εγώ πάλι ξαναλέω για να κλείσω λίγο να βάλει τον ύμνο του Ολυμπιακού όπως βάζουμε πάντα τους ύμνους όλων των ομάδων.
0: Τον έβαλα. Τον έβαλα. Έλα, λόγω λοιπόν, τιμής να σου πει Παναγής.
2: Τον έγραψε για 10 δευτερόλεπτα.
3: Όπως λοιπόν χαιρόμαστε με κάθε ομάδα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που κάνετε παιδιά ειλικρινά. Να μην θέλετε να κερδίσει η ελληνική ομάδα την ξένη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ίσως επειδή είμαι ηρακλειδέας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ αυτό, ο Άρης να έπαιζε, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Πάτρα να έπαιζε στον Παναχαϊκή, θα έλειωνε να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
2: Θες να μου πεις ότι αν ο Πακουτσής έβλεπε Αριανό να παίρνει Euroliga θα πανηγύριζε. Γιατί είμαστε στα όρια του νεάτρεντα, ας πούμε.
3: Εγώ ο υγιής, ρε φίλε, φίλαθλος θα θέλει να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Τώρα τα άλλα έχουμε προβλήματα τόσο πολλά στην Ευρώπη, δεν βγαίνουν ομάδες. Στον μπάσκετ είμαστε καλά, γίτσες. Στο ποδόσφαιρο έχουμε προβλήματα και τέτοια, ψάχνουμε πόντους. Τώρα από ό,τι δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά δεν πειράζει για να πάει και καλύτερα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος, το αξίζει και ευχόμαστε οι Ολυμπιακοί να το χαρούν μέσα από την καρδιά μας. Ανεβαίνουμε, βάλε Νίκο.
0: Παίζει όλο το ανέβασμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάπως έτσι ανεβήκαμε πάνω για άλλη μια φορά. Χθες έγινε και ένας χαμός, βγήκε πολλής κόσμος έξω στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, που δείχνανε εδώ πέρα διάφορα βιντεάκια. Ευχόμαστε λοιπόν να το χαρήκανε οι Ολυμπιακοί, για να το χαρήκαν όλοι οι υγιείς φιλάθλοι. Τότε το κύπελο ήρθε ξανά στην Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα
1: πόσα
0: πολύ.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει?
0: Νομίζω από το 20.
2: Από
0: πρόπερση, ναι, δεν είχε και πάρα
1: πολλά,
0: πολύ. Όχι, δεν είχε πάρα πολλά. Πρόπερση, ποιος το
1: πήρε? Εμένα μου φαίνεται αιώνας.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα.
3: Ανέβηκε κιόλας, ανέβηκε και στην λίστα, έτσι.
0: Ποια
3: είναι
0: λίστα?
3: Κάτω από τη Βαρέζε.
0: Ποιος?
3: Πλέον ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: είναι που έχει 5 πανευρωπαϊκά. Η Βαρέζε νομίζω το 5ο το έχει πάρει το
2: 74-77 κάπου.
3: 77, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός, όπως βλέπετε, κύριε Σιγητή.
3: Δεν θα σχολιάσει τίποτα.
0: Αλήτη.
3: Δεν θα σε αφήσω ήσυχο.
1: Δεν σχολιάζουμε.
3: Ένας αγώνας ο οποίος ευτυχώς δεν έχει καθόλου παραλυπόμενα. Συνέχισε τώρα. Δεν γίνεται να μην το πω. Θα σκάσω.
4: Έχουν στείλει εδώ η Παναθηναϊκή Παναγία. Εμείς το 4ο το είχαμε σηκώσει πριν 19 χρόνια.
1: Πάλι το πέντε σε μια κόντρα. Εμάς δεν μας νοιάζεται.
4: Αιώνια κόντρα είναι.
1: Εμάς μας νοιάζει η Ρεάλ. Η Ρεάλ μας νοιάζει.
3: Από αυτό ζούμε όμως, δεν άρεσε τώρα.
1: Δεν μας νοιάζετε εσείς. Εγώ πείτε στα λέγω εγώ μου. Ότι δεν μας νοιάζετε.
0: Λοιπόν, είναι 25 του μηνός.
3: Περνάω καλά πάντως.
0: Η μέρα της πετσέτας, παιδιά, να πούμε σήμερα. Και δεν το ξεχνούν, είναι το Άγγλο συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν non-stop, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμ, στο χιουμοριστικό μυθιστόρημα «Γυρίστε το γαλαξία» με non-stop. Κάτι βέβαια που καμιά φορά θέλω να το συζητήσω με νέα παιδιά, ακόμη και 20χρονα, δεν ξέρουν τι είναι non-stop. Το ξέρεις, Παναγή?
4: Όντως.
1: Ναι. Πού να το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν. Η αυτή η γενιά. Εμείς από 16 χρονών κάναμε το στόπ. Φαντάζομαι τώρα διαφορεί. Αυτό και αν είναι κοινωνική συζήτηση.
4: Σε νησιά και τέτοια πιο πολύ ήταν.
0: Πατούρε και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Όταν στόπ κάναμε. Δεν φοβόμασταν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι. Και μετά ξεκίνησε ο φόβος. Και τέλειωσε τότε στο
4: πέρα. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη και φοβάσαι να σταματήσει.
0: Φοβάσαι να σταματήσει. Ναι.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, σταματάω.
0: Λοιπόν,
1: και πρόσφατα είχα σταματήσει. Έχω σταματήσει αρκετές φορές.
3: Νάνση, κακός. Συγγνώμη που το λέω.
1: Το ξέρω, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ένα στενό εκεί πέρα που είναι το στούντιο Κάπα, που πολλές φορές βλέπω παιδιά. Είναι σκοτεινά, ρε παιδί μου. Και βλέπω παιδιά, κορίτσια, αγόρι, δεν έχει να λέει, που προσπαθούν να προχωρήσουν προς τα μέσα. Κάποιες φορές τους έχω πει, θέλει να σας πάω πιο κάτω, που είναι η στάση. Γιατί τα λυπάμαι, σκέφτομαι ότι θα ήταν το δικό μου το παιδί.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Να ορίσετε λοιπόν, δείτε πώς κολλάνε αυτές οι δύο μέρες, ας πούμε. Τώρα να μην τη σχολιάσουμε λίγο παραπέρα. Καθιερώθηκε πρώτος Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στην Αμερική με απόφαση του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 83. Μάλιστα. Η επιλογή σχετιζόταν με την εξαφάνιση του 79 ενός εξάχρονου, η οποία είχε συνταράξει στις ΗΠΑ. Και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου επίσης σήμερα, παρακαλώ. Μεγάλες μέρες, είναι 25 Μαΐου. Η άνοιξη μας αφήνει σε πολύ λίγες ώρες, θα έλεγα. Όχι, ούτε καν μέρες.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Ήταν 1977 που σαν σήμερα 25 Μαΐου κάνει πρεμιέρα η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», της ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, παρακαλώ. Το 1980 η Καστοριά κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το θυμάμαι, μια μαύρη μέρα για εμάς τους Ηρακλειδείς τότε. Αν και χαιρόμουν τα επόμενα χρόνια που το κέρδισε η Καστοριά, μια πολύ μεγάλη ομάδα επίσης. Μια ομάδα που δεν είχε να κάνει σχέση με πολύ μεγάλες. Ήταν μια πόλη της χώρας που έπαιρνε ένα κύπελλο. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Παρατήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Προσπαθεί ο Τσίπρας να κάνει καινούριο κόμμα και παίρνει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος.
3: Να πάρει μια δημοκρατία.
0: Να μην πάρει πουθενά, ρε φίλε. Άμα θέλει να φτιάξει καινούριο κόμμα, να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα με καινούριους ανθρώπους. Το να παίρνει από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ θα συμβούν όλα αυτά που δεν γουστάρει κάποιο, για ποιο λόγο δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Κανένα τίποτα. Τίποτα. Όποιος είναι αυτό, άμα θες κάτι καινούριο, μια φιλοσοφία. άκουσε κόσμο να το συζητάει χθες και να έλεγε: σκεφτόμουν να λέει να ψηφίσω τον Τσίπρα, αλλά να μην έπαιρνα κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει και ο ίδιος. Αν πάρει, λέει, ένα μεγάλο μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε ποιο, το ίδιο πράγμα είναι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δυστυχώς. Αυτό λένε αυτοί που περιμέναν από τον Τσίπρα, έστω και τώρα, να βρει κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω. Του λέω τι ακούγεται στην πιάτσα.
3: Λοιπόν, στην πιάτσα, λέω, Νίκο. Όση ώρα μιλάς για την πιάτσα, εγώ έκανα μια μικρή έρευνα. Δεν έχει καμία σχέση ο Τζορτζ Λούκας με τον συγχωρεμένο τον Πέτρο Λούκα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, yeah. Και δεν ξέρω αν είχαν και συγγένεια. Και πολύ καλά κάνεις. Νίκο, θα ανοίγω, κατεβάζεις λίγο τη μουσική. Ευχαριστώ. Απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 155 όχι.
3: Και υποκλοπές και όπε και πέ. Απορρίφθηκαν όλα αυτά. Τελειώσαμε αυτά. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέμα. Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάννα όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα της εκδίκησης. Κυριάκος Πυρακάκης, ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική πίεση. Μάλιστα. Ζείτε στον παράδεισο η Βρετανίδα που μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα με την οικογένειά της, εξηγεί γιατί επέλεξε την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και έχουμε και ένα πολύ δυσάρεστο νέο που είδαμε σήμερα πρωί-πρωί. Χαμήλω το λίγο, χτύπω τα ακουστικά. Που έχει να κάνει με τη γογό μας Τροκώστα.
4: Τώρα, μα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Τη διάρκεια της νύχτας έγινε, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και έβλεπα στο Μέγκα κάποια στιγμή και το πρωί που ανοίξαμε στην εκπομπή του. Αχ, κόλλησε το κεφάλι μου. Βοήθεια λίγο, Ρινάνση.
1: Στο πρωινό Μέγκα. Εντάξει, πώς λέγεται. Ναι, Κοινωνία ώρα Μέγκα.
0: Κοινωνία ώρα Μέγκα που είναι ο Ιορδάνης και η Ανθή. Έβλεπα που παίξανε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχα κάνει στην ΓΟΓΟ πριν πολλά χρόνια που μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πλάσμα ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, που μια πολύ ωραία τύψα. Ήμασταν και φίλοι. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι, γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ήταν έξω καρδιά, ήταν σπαθή γυναίκα που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Ήταν στην κάμερα, ήταν εκτός. Τώρα από αυτή την ιστορία μένουν πάρα πολλά και έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί από ό,τι θυμήθηκα στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες που έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα ήταν ότι δεν πήγαινε καλά,
4: χειροτερεύει η κατάσταση,
0: γιατί χειροτερεύε. Επίσης μου λέγανε πάρα πολλοί κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέει ήταν κάτι μυθικό. Δηλαδή, λέμε, η αλήθεια είναι ότι όταν είναι ο άνθρωπος, εννοείται ότι είναι δίπλα, αλλά αυτό το εννοείται, ξέρετε, καμιά φορά επίσης δεν εννοείται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τάρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα πλάνο. Πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. Το λιγότερο, επειδή πραγματικά την έχω γνωρίσει προσωπικά και όχι μία φορά, πολλές φορές, εγώ μου καλό ταξίδι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά είσαι, θυμάμαι αυτή το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλαιότεροι, που ξέραμε πολλά πράγματα που μέσα από την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και σε όλους τους φίλους. Ήταν ένα πολύ στενάχωρο νέο πρωί-πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας.
1: Η αλήθεια είναι, το περιμέναμε όμως, το περιμέναμε. Εδώ και μια εβδομάδα.
0: Εγώ πάντα πιστεύω σε ένα θαύμα, δεν περιμένω ποτέ τίποτα, αλλά
1: όχι. Καλά, εντάξει.
0: Δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Πιστεύω πάντα σε ένα θαύμα.
1: Εγώ, επειδή παρακολουθούσα την υγεία της Γογούς και μιλούσα και με τον Χάρη Σιαννίδη, ήταν μια κατάσταση η οποία νομίζω ήταν μια αναστρέψιμη. Αλλά αυτό, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να είναι από εκεί ψηλά και να τους προσέχει.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά από τις 7. Να πούμε και μια αναφορά, παιδιά. Effort Design είναι αυτός ο καναπές των 8.500 ευρώ, ρε παιδιά, που το λυμπίζομαι, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ένας καναπές 8.500 ευρώ. Πώς μπορεί να είναι, ρε Παναγία, ένας καναπές 8.500 ευρώ. Δηλαδή και με coffee table από πάνω έρχεται το Effort Design και σου λέει, ρε φίλε, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, πάρε το δώρο του καλοκαιριού να κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε τη 14η σεζόν για να πούμε στη 15η και να κλείσει αυτό το πράγμα υπέροχα. 8.500, δεν ξέρω εγώ, αυτοκίνητο κάνει 8.500. Τι αυτό, βάζει και βενζίνη σε αυτό το καναπέ, πας βόλτες, δεν ξέρω τι κάνεις. Αλλά είναι η Effort Design που ουσιαστικά δίνει ρέστα. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά, μια μαγική κατάσταση. Τα παιδιά handmade, όλα είναι χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ. Πραγματικά βρείτε τους www.effortdesign.com. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας θα το φτιάχνουν και όσα χρήματα και αν έχετε θα σας βοηθήσουν για να κάνετε το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Λοιπόν, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design για το Instagram να δείτε διάφορα πράγματα. Ελλάδα και Κύπρο, μοναδική εταιρεία. Επαγγελματικά θέλετε μαγαζιά, μπουζούκια, τι θέλετε να φτιάξετε, σπίτι, ό,τι θέλετε. Η Effort Design είναι εκεί, 6936 101022. F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση στις 3 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός, αφού η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, και γκαζόζα και green mojito και green epic grapefruit και βυσινάδα και green κόλλα και green πορτοκαλάδα και green tonic και green σόδα. Ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, καταρχάς, έφυγε ο... Ακούς Γιώργο, πες της Manchester City, ρε, ο Γκουαρδιόλα, έφυγε από τη Manchester City.
2: Έρχεται στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να το πούμε αποκλειστικά.
0: Ναι,
1: έρχεται. Με δουλεύετε, ρε.
0: Όχι, το είδα χθες εγώ.
3: Το είπατε και οι δύο, δεν έχετε συνοηθεί. Το είπατε τόσο πιστικά που εγώ θα το πίστευα.
0: Να σου πω κάτι. Το είδα χθες σε φωτογραφία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Που κρατούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Α, καλά, μας δουλεύετε.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Όχι, δεν σας δουλεύω. Εγώ το είδα απλά τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι ήταν AI η φωτογραφία. Αλλά θες να σου πω. Αν ήμουν Γκουαρδιόλα, επειδή πάντα που είναι κακομαθημένος μέσα εισαγωγικά, που πηγαίνει όλες τις ομάδες που έχει τις παικτάρες, ξέρεις, θα έλεγα μια φορά στη ζωή μου, θα έρθω σε μια ομάδα που, ρε παιδί μου, θα πρέπει να τη φτιάξω από την αρχή.
1: Αλλά γιατί δεν κουράζεται ο άνθρωπος.
0: Γιατί, σωστά. Αλλά και επίσης κάτι άλλο, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο, έτσι ξαναλέω, φέτος είμαστε και πολύ χαρούμενοι εμείς οι Ηρακλειδείς που ανεβήκαμε, νομίζω ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Ένα τέτοιο προπονητή σαν τον Μπενίτεθ, τον αφήνεις λίγο, ρε φίλε, και 2 και 3 χρόνια.
3: Είναι πολύ ωραία το ισπανικό,
0: Ναι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί. Γιατί έχουμε αυτό το πράγμα. Άφησε τον να δημιουργήσει, να φτιάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πήγε καλά. Δεν πήγε, α πούμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα. Παίζει με ομάδες. Δόξα τω Θεώ, καλά πήγε και στην Ευρώπη και αυτά για τη φάση που είναι. Άστον. Λες να μην ξέρει τώρα ο Μπενίτεθ. Ποιο μεγαλύτερο όνομα, α πούμε, έχει έρθει στην Ελλάδα από τον Μπενίτεθ. Γιατί βλέπω και ένα Ευρώπη και αυτά για τη φάση που είναι. Άστον, λες να μην ξέρει τώρα ο Μπενίτεθ. Ποιο μεγαλύτερο όνομα, ας πούμε, έχει έρθει στην Ελλάδα από τον Μπενίτεθ.

0: που χάνουν άμα δεν κερδίζουν
1: ευρώ,
0: οι,
1: εκατομμύρια ευρώ,
0: οι ομάδες δεν χάνουν λεφτά άμα δεν κερδίζουν οι ομάδες.
1: Φταίει ο προπονητής δηλαδή, ο Μπενίτε φταίει.
0: Φταίει ο προπονητής, ποιος φταίει.
1: Ωραία, εντάξει, δηλαδή τις άλλες ομάδες έκανε θαύματα, ο Μπενίτε φταίει.
2: Εντάξει, γιατί δεν έχει κάνει δουλειά ο Μπενίτε πάρει στον Ολυμπιακό.
1: Το ίδιο πράγμα το ελληνικό. Το ίδιο πράγμα το ελληνικό, ρε φίλε. Φταίει πάντα ο προπονητής.
2: Δεν έχει κάνει ο Λουτσέσκου, δεν έχει κάνει. Δεν έχουν κάνει.
1: Ο Λουτσέσκου από τον Πάκ τον έχει ακουδεί πόσο καιρό κάθεσε ο Λουτσέσκου.
2: Έχει πάρει και πρώτα να έχουμε πάρει 19 χρόνια.
1: Ναι, αλλά. Για να ρωτήσω για ποιο λόγο, σε ποια πράγματα, για ποιο λόγο. Ο Λουτσέσκου στην αρχή του πήρε πρωτάθλημα όταν πήγε.
2: Όχι.
1: Αλλά πόσο καιρό το κρατάνε πάνω. Ναι. Και στα καλά και στα κακά εκεί είναι μαζί. Έτσι γίνεται, φίλε. Δεν φτιάχνονται αλλιώ ομάδε.
2: Έχει πάρει και δύο πρωταθλήματα.
1: Α, τους, στα 19 χρόνια?
2: Όχι στα 19.
1: Στα πόσα. Εντάξει,
2: πόσα χρόνια είναι ο άνθρωπο?
1: Είναι πολλά.
2: Πόσα.
1: Είναι άλλα,
2: δεν 19.
1: Ρε φίλε, θέλω να σου πει, εσύ είπες 19.
2: 19 είναι ο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι, η γιά μου είναι άλλη λογική. Όταν έρχεται ένας τέτοιος προπονητής σε μια ομάδα, τον αφήνεις να δημιουργήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φινάλε και στο Just the Two of Us, να πούμε έτσι.
0: Α, τελειώσανε. Ποιος κέρδισε?
1: Ποιος κέρδισε? Η Μέρη, η Αργυριάδου. Φανταστική φωνή.
0: Ναι.
1: Φανταστική φωνή.
0: Αλάκηση, φανταστική φωνή.
1: Φανταστική φωνή η Μέρη.
2: Κάνεις
1: μεγάλο λάθος. Φανταστική φωνή για μια κοπέλα που δεν είναι τραγουδίστρια. Πολύ καλύτερες φωνές. Καλύτερη φωνή από πολλές τραγουδίστρες. Και πού να δούλευε και λίγο επαγγελματικά.
0: Έχει και αέρα η Μέρη, έχει και κίνηση, και άνετη. Έχει πολλά.
1: Έχει ωραία φωνή η κοπέλα. Είχε. Δηλαδή μια χαρά τα παίρνει τα γράμματα του τραγουδιού. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, τι άλλο. Η Τριάντη έφτασε στα 90. Μάλιστα. Παιδιά, για την αγαπημένη την Τίνα Τριάντη. Είναι. Τη λατρεύω, αλλά σπάνια έτσι είναι η Λίτσα που έκανε καριέρα χάρη στο Ζήκο. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Έψαξα να τη βρούμε λίγο την κυρία Τριάντη. Δεν μπορέσαμε να τη βρούμε. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να τη συναντήσω, να τη κάνω μια συνέντευξη. Μια από τις πιο ωραίες γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου και πολύ ωραία ηθοποιός. Να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, αυτά. Ουσιαστικά δεν έχει κάτι άλλο εδώ η εφημερίδα. Τι λέει εδώ, πόλεμος για την σοκολά, ωραία λένε του Hollywood. Έξαλλος ο Σμαραγδής για την ταινία των όλων. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να περάσει έτσι, λέει ο Σμαραγδής. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε. Έρχονται παιχνίδια, έρχονται διάφορα πράγματα. Λέγε, πες
0: αγόρι. Του χρόνου τέτοια εποχή μπορείς να μου δώσεις 5.000 ευρώ.
1: Του χρόνου τέτοια εποχή.
0: Ναι.
1: Εποχή.
0: Θέλω να περπατήσω κι εγώ στο κόκκινο χαλί στις Κάνες.
1: Και γιατί θέλεις 5.000
0: για να. Τόσο λέει πάει για να περπατήσεις στο κόκκινο
3: γιατί,
0: χαλί.
3: Γιατί ρε εσείς από αυτούς.
0: Γιατί όχι.
3: Γιατί είπες κι εγώ. Ναι. Ποιο άλλο περπάτησε.
0: Πήγανε αρκετοί Έλληνες.
1: Με 5.000
0: ευρώ. Ναι, τόσο από 5 μέχρι 10 λέει πάει. Εγώ θα πάω με το φτηνό.
3: Για πες μου, ποια
1: είναι η διαφορά της 5.000 με το
0: 10. Η Τούνη πήγε, όχι, η Δούκισα πήγε, η
3: και θεωρείς ότι
0: Μπόμπα
3: η Τούνη,
0: πήγε.
3: Η Δούκισα, η Μπόμπα που αναφέρεις ότι δώσανε 5 με 10 χιλιάρια και λες γιατί και εγώ.
0: Όχι, μα δεν το είπα κακά, αλήθεια στο λέω. Προφανώς όχι, δώσανε οι εταιρείες που εκπροσωπούν. Η κάθε μία πάει με κάποια εταιρεία.
3: Α.
0: Ναι. Δεν είπα εγώ, όμως θα τα δώσω. Δεν έχω καμιά εταιρεία να μου τα πληρώσει.
2: Σου λέει να πάρει από τον Γρηγόρη.
0: Ναι, εμένα θα μου τα πληρώσει ο Γρηγόρης.
3: Αυτό λέω γιατί βλέπω τους πάντες που κράζουν αυτές τις κοπέλες.
0: Όχι, ρε, καλά κάνανε. Εγώ σου λέω θέλω να πάω.
1: Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αλλά εγώ ερώτηση σοβαρή τώρα. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά και σταμάτα να είσαι κακοπροαίρετος. Λοιπόν,
0: κάνε πάτε καλά, γιατί με βγάλετε κακοπροαίρετο.
1: Πάμε
2: ρε παλιό κακοπροαίρετο.
1: Και παίρνεις και σου δίνω εγώ. Καταρχάς, ωραία, εδώ εμένα μιλάω, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά των 5.000 μέχρι που φτάνεις στις 5.000? Σε κλωτσάνε από τη μέση του χαλιού.
0: Ακόμα θα σου πω. Σταμάτα.
1: Στα 5.000 και πού σε αφήνουν να πας.
0: Παιδί μου λέει, άμα δώσεις το μεγάλο το πακέτο, πας και στις δύο καλές βραδιές. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα δεν κάτσε εγώ τα διάβασα.
1: Αν δώσεις τα 5.000 πας μέχρι τη μέση και σε κλωτσάνε.
0: Όχι, ρε βλάκα. Με τα 10.000 έχεις πακέτο, σε φωτογραφίζουν και όλα σαν να είσαι στάρ. Πας με λιμουζίνα, πας με ποτά με αυτά. Αλλά εγώ δεν θέλω, είμαι ταπεινό παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή, άμα με δώσεις 5.000 και φτάνε και ανέβηκε στη σκάλα του κόκκινη.
0: Ναι.
1: Πού πας, οι άλλοι πάνε μέσα και του σινεμά, εσύ πού πας.
0: Εγώ που πάνε πολύ, θα πάω και εγώ από πίσω.
1: Α, και εσύ από πίσω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Εγώ σε πιστεύω ότι σου λένε εκεί.
0: Έλα,
1: όπως είσαι κάτι να τώρα.

0: Θα πηγαίνουμε σε διαφημίσεις, αλλά επειδή αυτή είναι Kylie Minogue και έπιασε χθες την Άνση λίγο πριν πάνω για ύπνο ότι έβλεπε Kylie Minogue το αφιέρωμα. Και η Kylie Minogue έχει περάσει και αυτή το πρόβλημα καρκίνο του μαστού και έκανε πολύ
1: έχει
0: μεγάλο αγώνα.
1: Δύο φορές
0: και έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που τα έχει καταφέρει και έχει στείλει ένα μήνυμα πάρα πολύ δύναμη. Και...
1: Πολύ ωραίο το, ωραίο. Το ντοκιμαντέρ, ναι. Στο Netflix είναι 3 επεισόδια. Η ζωή της Kylie Minogue. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτό που φαντάζεσαι και νομίζω μια παρεξηγημένη προσωπικότητα ήταν η Kylie Minogue. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying, δεν την είναι όλα τόσο εύκολα πολλές φορές όπως τα φανταζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι στρωμένα για τους καλλιτέχνες αυτούς και πόσο μάλλον για ένα κορίτσι που ήρθε από την Αυστραλία που είχε ξεκινήσει και έπαιζε σε μια σειρά εκεί και είχε να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Όλο αυτόν τον κόσμο, τον καινούριο που ανοιγόταν μπροστά της, δύσκολο πάρα πολύ. Τα κατάφερε όμως και έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω αξίζει να το δείτε.

0: Ψηφόμαστε!
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
16: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
17: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
16: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
15: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
16: Ορίστε!
15: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
18: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Μωρό, μάσε το Μάι.
22: Και ποιος είμαι εδώ.
21: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, αφού σε λίγες ημέρες, σε λίγες ώρες δηλαδή, έρχεται το καλοκαίρι και τυπικά. Και κοιτάξτε να με φύγει γρήγορα, γιατί μας φεύγουν τα καλοκαίρια με αυτές τις λίγες μέρες άδειας που τις περιμένουμε όλοι πώς και πώς, και έχουμε να αποδέσει τις ελπίδες μας εκεί. Πόσο λάθος είναι αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λογική ουσιαστικά και να ρουφήξουμε κάθε στιγμή καλοκαιριού.
1: Είναι λάθος,
0: ρε φίλε, γιατί μπορεί να περιμένεις όλο τον χρόνο να πούμε 7 μέρες ή 10 μέρες που θα πας για διακοπές. Γιατί αν σου κάτσει και μια στραβή εκεί, όλο τον χρόνο να πούμε τον έχασες περιμένοντας κάτι.
1: Γιατί να σου κάτσει στραβή.
0: Γιατί να σου κάτσει. Ναι, βέβαια, δεν κάθονται στραβές. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι μια εβδομάδα, 15 μέρες.
0: Αλήθεια. Κάνεις μεγάλο λάθος να πιστεύεις ότι όλοι μπορούν να πάρουν 15 Παναγία. Εσύ που έχεις να πούμε σπίτι στην Εκάλη, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Πού έχουμε σπίτι στην Εκάλη, στην δροσιά μένω.
0: Στην δροσιά. Σιγά σιγά έτσι που πας, θα κατεβεί. Θα δεις. Εντάξει. Έρχεσαι στην παρέα μας.
1: Καλά, φέρ' το 5.000 να πάγω στις κάνες του χρόνου και
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τους φακέλους. Να πάμε για 600 ευρώ, παιδιά.
1: Βρετός Βρετάκος.
0: Βρεάστα Βρετός Βρετάκος.
1: Ένα ξέρω, τον είπα.
0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παιδιά.
2: Η ρούβα έχει.
1: Ορίστε.
0: 600 ευρώ πρωί-πρωί, παρακαλώ, πάρτε τα.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Για πάμε λίγο να πάρουμε λίγο εδώ την κατάσταση. Καλημέρα! Πάμε ρε παιδιά να το πάρουμε το πρωί πρωί 600 ευρώ. Καλημέρα! Άντε ρε παιδιά, άντε ρε Νικολάκη, ψυχούλα μου. Μιλάτε λίγο!
1: Παρακαλώ!
0: Καλημέρα! Άλλαξε Νίκο, πάμε. Πάμε πρωί πρωί. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, δεν χτυπάει τώρα.
0: Καλημέρα! Γαμώ το τόση καλημέρα, ζωτή στο. Καλημέρα! Ούτε σε είσοδο ξενοδοχείου να δούλευα. Καλημέρα!
1: Άρα κάποιο δεν έχει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, τώρα τόσα χρόνια εδώ να μην αλλάξουμε μια
2: συσκευή. Ναι, τώρα αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή, δεν έχει να κάνει με τη συσκευή.
1: Καλημέρα. Την πήρα τη γραμμή. Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Πάρε από εκεί, από το 2-11-7-0-0-7. Όχι, δεν θα γίνει. 2-11-7-0-0-7.
1: Ωραία, χτυπάει το 932.
0: Για πάρτε το. Καλημέρα.
5: Καλημέρα
0: κύριε, πώς σας λένε?
5: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Τώρα χτυπάει και το άλλο.
5: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου, πολύ ωραία απάντηση. Και πού είναι η δουλειά σου, Χρήστο, σε ποια περιοχή?
5: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Α,
0: τι έγινε?
2: Να σε ρωτήσω κάτι, γίνεται χαμός, γιατί λέει ότι 5 η ώρα βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
5: Δεν ξέρω, μπάλα δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπάσκετ, για μπάσκετ μιλάμε. Για αυτό.
1: Το μπάσκετ δεν έχει μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, ο άνθρωπος μιλάει για μπάλα και ποδόσφαιρο, εννοούσε γι' αυτό.
5: Αθλητικά μηδέν.
0: Τα αθλητικά μηδέν. Λοιπόν, Χρήστο, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Απλά να το ξέρεις εκεί στον Πειραιά που είσαι. Άμα σε ρωτήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Χρήστο. Τα 600 ευρώ τα θέλεις αυτά?
5: Τα θέλω.
0: Τα θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με. Ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλε, αγελάδα.
5: Τρία πρώτα
0: πώ τα είπε.
5: Εντάξει,
0: Χρήστο μου, εντάξει, εγώ.
2: Σε διακόψα.
1: Δεν με συνεχίζει.
0: Είμαστε live στην κάμερα του Σφαίρα. Εδώ στο Instagram ανοίγω το σουβλάκι. Ορίζω το σουβλάκι, έχει μέσα το νούμερο 6.
1: Άρα πάμε μόνο για 1-0.
0: Ανοίγω.
5: 1-0,
0: ναι. Ανοίγω το μουστάκι. Ορίστε το μουστάκι. Έχει μέσα το νούμερο 2.
1: 6 και 2, 8 καήκαμε.
0: Και ανοίγω και το ούφο, άλλο ένα 8. 6 και 2, 8 και 8, 16. Πες μου λίγο, Χρυστάρα. Έχεις
1: πάρει δώρα από την εκπομπή?
0: Έχεις παιδάκια?
5: Έχω 3, ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Σταμάτε λίγο να το ρωτήσω.
5: Είναι 6η δημοτικού, δευτέρα γυμνασίου και το τρίτο έχει τελειώσει, πάει στο.
0: Να σου πω, δύσκολα τα πράγματα έτσι με 3 παιδιά. Πεινάνε και τα παιδάκια σου? Πες, πεινάνε και τα παιδάκια μου για δώρα, πες.
5: Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
0: 6?
1: 6 παιδιά έχεις?
0: Ναι.
5: Όχι, βρε, 3.
1: Α,
0: πράζε, εκεί να πει ο άνθρωπος.
5: Ξέρεις,
0: σου λέει αυτούς πεινάνε τα παιδάκια μου, να πω 6 κιόλας για να τους λυπήσω. Τι θέλεις να σου δώσουμε, λέγε, θέλεις χαρμάνι?
1: Θέλεις μπλα μπλα τόις για το μικρό, θέλεις χαρμάνι, τι θέλεις?
5: Χαρμάνι για τη γυναίκα μου.
0: Χαρε, Χριστάρα. Γι' αυτό έκανες 3 παιδιά μαζί.
1: Χρήστο, στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου. Μία δωρεάν επιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Χέρεμ Beauty Bazaar. Να πας όποιο από κατάστημα θέλεις, να πάρεις τα πάντα. Στις καλύτερες τιμές τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να στείλεις στο Instagram. Πού σε στείλει?
1: Του τάπα.
0: Του τάπα. Άντε, Χριστάρα μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ρε φίλε.
5: Να πω κάτι, Γρηγόρη, που θέλω να το πω καιρό, αλλά δεν έβαλα γραμμή.
0: Βεβαίω.
5: Δουλεύω τρίτη δουλειά, γιατί κάνω 3 δουλειές, ως παρκαδόρος.
0: Μάλιστα.
5: Σε όποιο αυτοκίνητο μπαίνω,
0: ναι,
5: βάζω σφαίρα, να ξέρεις.
2: Μπράβο.
1: Α, εσύ βάζεις σφαίρα, όχι από μόνοι τους.
0: Να σε ρωτήσω, σοβαρά, έχεις πετύχει πολλά αυτοκίνητα που να έχουν σφαίρα από μόνα τους?
5: Όσες φορές πάω στον Γκάζι,
0: ναι,
5: έχουν το 89. 89 και 7 και 8 ποιο είναι αυτό.
0: Αν
5: πάω σε event ή σε γάμο,
0: ναι,
5: πολύ λίγα έχουν σφαίρα. Οι περισσότεροι ειδήσεις ακούνε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ειδήσεις, μάλιστα.
5: Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Καλή, εσύ κάνει τη δουλίτσα αυτή που ξέρεις.
5: Ξέρω.
1: Και παίρνει μια φορά το μήνα για χαρμάνι, τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει, Χριστά, αρέσει να μας παίρνεις.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Χριστό.
5: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είναι στην ώρα του. Είναι ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8 και αμέσως μετά να βάλουμε το τραγούδι αυτό για να πάμε και σε παιδικό τραγουδάκι. Άρα να προλάβουμε λίγο και τους χρόνους.
1: Οπότε. Μας πήγε ο Σάκης το πρωί εδώ με τον Νίκο 6,5 ώρα.
0: Έχει πάει στην Κίνα.
1: Ήταν στο Σινικό Τείχος.
0: Στο Σινικό Τείχος.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Αλήθεια ήταν στο Σινικό Τείχος.
1: Δεν είναι Γρηγόρη, γιατί να μην είναι δηλαδή.
0: Βράσε τις βλακίες, μόλις έφτασε με το αεροπλάνο. Ποιος είναι ο Νικοτήχος, πού προσγειώθηκε.
1: Μόλις λέει κατέβατα από το Νικοτήχος, αυτό άκουσα. Έτσι δεν είπε, Νίκο.
2: Έτσι είπε.
3: Γιατί σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
0: Ξέρω, για να.
2: Καθότανε, εγώ το είδα κάτω.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια και τα διαστήματα σχετικά δυνατούς βοριάδες στα ανατολικά στα 6 με 7 μποφόρ, χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, αλλά αυτή θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο μέχρι την Πέμπτη, δεν αποκλείεται, και κυρίως την Πέμπτη να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε αστάθεια με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως από το Σάββατο ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
4: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο πέρα, παιδιά, εδώ πέρα που με αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι έγινε ο πανικός με τα φρούτα, αυτά τα απίστευτα, τα viral φρούτα που έχει γίνει ένας πανικός μεγάλος και τα παιδιά έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και ο Αλεξανδρός και όλη η ομάδα. Είναι αυτά τα φρούτα, είναι και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνει τα ειδικά γλυκά, είναι και το παγωτό που ξεκίνησε. Είναι μια μαγεία κυριολεκτικά όλο αυτό που συμβαίνει με το Οπερά. Πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί, πηγαίνετε κιόλας μια βόλτα από εκεί να φάτε το πρωινό σας. Είναι μια μαγεία λόγω και του ότι έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ και ότι μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας κορνάρει κανείς. Ο Περά έφυγε σε άλλη διάσταση του αγροπλαστείου που μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά αργά και σταθερά ανεβαίνει εδώ και 3 χρόνια και έχει φτάσει κυριολεκτικά στην κορυφή ακόμα και για τους πιο δύσκολους γλυκατζίδες που τους φαίνονται όλα παράξενα. Αυτό είναι το Περά, Ελευθερίου Βενιζέλου 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Έχουμε μια τούρτα κάθε μέρα από τους ανθρώπους αυτούς. Τους ευχαριστούμε να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του με γλύκα. 6936-10-10-22, ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Παναγή, επειδή έχει ταφιδιάσει, αν ψάξατε τη γύρανση χωρίς ρεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Μάλιστα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τα χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
2: Τέλεια.
3: Πήγαμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εσύ δεν πεις τίποτα.
3: Θα πω και εγώ βεβαίως. Όχι. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνω, έχω εγώ τέτοια ευκαιρία. Κάθε φορά που ολοκληρώνει τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή στο κάρτερα Lidl Plus, έχει την ευκαιρία να κερδίσει κουπόνια για φρούτα, για λαχανικά ή χρηματικές εκτός που φτάνουν και 25 ευρώ. Ανοίξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Στο μικρό.
0: Βεβαίως!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς το να! Πώς σε λένε?
4: Νάσο!
0: Έλα ρε Νάσο, πού τηλεφωνείς?
4: Πού μένουμε?
0: Πού μένει?
4: Στον Κορυδαλό!
0: Στον Κορυδαλό! Κορυδαλό!
3: Έτσι το λέει και
0: πόσο χρονών είσαι, Νάσο?
4: 7!
0: Και πηγαίνεις δηλαδή Δευτέρα Δημοτικού ή Πρώτη?
3: Δευτέρα.
4: Πρώτη,
0: μα πώς σου λέω, κάποιοι χάνουν χρονιές. Πολύ ωραία, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Νάσο? Ποιο?
4: Το Golden.
3: Το Golden.
0: Το Golden. Μάλιστα, έχεις μήπως να μας πεις κανένα ανέκδοτο? Όχι,
3: ναι.
0: Έχεις?
3: Ναι, έχει.
0: Μπράβο, για πες.
4: Ήταν ένα αεροπλάνο.
3: Ωραία.
4: Είχε το πιλότο, το συγκυβερνήτη και ένα πίσω που το λέγανε Νίντζα.
0: Νίντζα.
4: Έτσι λεγόταν.
0: Εντάξει.
4: Και ξαφνικά το αεροπλάνο άρχισε να γέρνει και πετάγανε τα πάντα. Και συνέχισε να γέρνει και λένε στο Νίτσα, άκου Νίτσα, θα πέσεις, θα ανοίξεις τα χέρια σου και θα κάνεις τα κουλί και έτσι να πετάξεις. Τους άκουσε ο Νίτσα και πήδηξε. Και λένε τον ξεφορτωθήκαμε τώρα και μετά έρχεται ενώ πετάει και λέει παιδιά ξέχασα πως πετάω, μπορείτε να μου πείτε.
0: Α, τους κανένας δεν κατάλαβες. Νάσο μου γλυκέ που τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάσο, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας νίντζα. Μάλλον 2, 3. Όχι ρε φίλε, είναι πολύ. Χιλιάδες νίντζα και ένας μπροστά. Να τους κρατάει δυνατά τη σημαία ψηλά με ένα κλειστό μάτι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Νάσο?
4: Ναι,
0: Νάσο.
3: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Ω,

0: εβδομάδα. Λίγο έμεινε, παιδιά. Λίγο έμεινε και έρχεται καλοκαίρι.
1: Και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
22: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μωρό, μάσε το Μάι.
5: Και ποιος είμαι εδώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε στα 13 λεπτά μετά από τις 8.25 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με καιρό που από ό,τι φαίνεται θα κυλήσει καλά και κάτι σύννεφα που βλέπω να μαζεύονται. Θα ακούσουμε ξανά σαν κερνά του Λουκά που κατά τις 10 παρα 10. Για εσάς που ζητάτε δεύτερη φορά που δεν προλαβαίνετε στις 8 παρα 10. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τετράωρη εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να ακούτε συνεχώς 4 ώρες συνέχεια ραδιόφωνο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί που δεν το αλλάζουν και δεν κατεβαίνουν και από τα μάξη καμιά φορά μέχρι να τελειώσουμε. Τι γίνεται τώρα από παμάξι όμως με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαράτη.
1: Μερά αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, έλα πάνω που είσαι πάνω.
3: Βαλάντη.
4: Έλα, buenos días, buenos días. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός δεν είσαι.
4: Ευχαριστούμε. Όχι, εγώ είμαι Ρεάλ. Είμαι Ρεάλ και είμαι πολύ κουρασμένος και όλα τους πήγα με το λεωφορείο. Κάναμε 6 ώρες να πούμε, τους άφησα εκεί τώρα στα σπίτια, κουρασμένα ήταν τα παιδιά πολύ. Εντάξει, πήγαμε τουλάχιστον, φάγαμε λίγο. Έχει πίσω εκεί από τις σταυρομαχίες. Ξέρεις που είναι η παλιά η αρένα στη Μαδρίτη μέσα.
0: Πώς δεν ξέρω, έχω πάει.
4: Έχει από πίσω ένα παράωρο που κάνει τα καλύτερα μελέτη τα Ταύρου.
0: Α, φτάσατε δηλαδή. Μαδρίτη.
4: Φτάσαμε Μαδρίτη, ναι, τώρα φάγαμε. Τώρα
0: στεναχωρημένα τα παιδιά.
4: Στεναχωρημένα ήταν πολύ. Ναι, δηλαδή λογικό. Και γι' αυτό του λέω τι να κάνω, τι να πώς να σας ευχαριστήσω. Μου λέει πάμε εκεί στο μαγαζάκι του Χουάν. Έχει αμελέτη τα Ταύρου, μου λέει κατευθείαν από τις σταυρομαχίες τρομερά. Πάω εκεί πέρα. Παραγγέλνουν όλοι από μια μερίδα, σκάνε κάτι αμελέτα με το συμπάθειο τόσα μεγάλα, έτσι τα πορτοκάλια.
5: Άντε ρε.
4: Μια σε σουπίτσα τα κάνει, τρομερό. Μου φέρνει εμένα ένα πιάτο, μια σούπα με κάτι μικρούλια μέσα τόσα δά.
5: Σαν του ρεβίθια. Λέω, τους,
4: ναι, σαν ρεβίθια, του λέω του Σκαριόλο. Ρε Σκαριόλο, του λέω εδώ μου είπατε έχει αμελέτα Ταύρου τρομερά από τις σταυρομαχίες δίπλα να πούμε φρεσκότατα. Εμένα γιατί μου είχε αυτό το πιάτο. Μου λέει, Ερμάνο μου λέει, Ερμάνο. Δεν πεθαίνει πάντα ο Ταύρος.
0: Βέβαια, πεθαίνει και ο ταυρομάχος.
4: Τι να κάνω, μου είχε εμένα αυτό το πιάτο να μου τραγικό.
3: Ερμάνο
4: μου λέει, ναι, πακέτο. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση εθνικά εδώ έτσι από πάνω μέχρι κάτω χαμό. Πρέπει να είναι από τους εορτασμούς, γιατί έχει φτάσει κίνηση πραγματικά από τις Αχαρνές μέχρι που να σποτρά. Λίγο πριν τα, εκεί που είναι τα Βίλατζ, εκεί δεξιά.
3: Σίγουρα θα έχει κίνηση, γιατί τέρμα κάτω πανικό.
4: Πέντε ώρα πήγανε, ναι, φύγανε μετά για δουλειά, κάτι τέτοια έμαθα. Έχει πολλή κίνηση και Αττικά οδό. Πιάνει από το που να σποτράνω λιώσα μέχρι το ύψος της Πεύκης. Εκεί είναι επιμένο όλο αυτό το ρεύμα. Λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισίας αρχίζει και πιάνει στον κατεβασμό και στη Μεσογείο ένα κομμάτι και στο Χαλάνδρη. Καλά είναι γενικά, μόνο η Εθνική Οδό μην πάτε καθόλου. Εντάξει. Και στον ανεβασμό έχει πρόβλημα.
5: Εντάξει, αυτά. Φιλάκια, καλή μέρα Βαλαντάκο, καλή εβδομάδα.
6: Η Λουμάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αν σε ετοιμάζετε για τα ζώδια, σε λίγο έχουμε δίλημα ζωής που σπάει κόκαλα κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω, το ένα πίσω από το άλλο γίνεται χαμός και φανταστείτε ότι μπαίνουμε και σε καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι, δηλαδή, αρχίζουμε και τα.
1: Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι αυτή,
0: Και χάνουμε, ναι. Χάρμπιτ. Την ενέργειά μας.
1: Με το όσπι είσαι καλά, μα είναι ξένα να τελειώνουμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έφαγα γιαουρτάκι, έφαγα το.
1: Όχι, δεν έφαγες γιαουρτάκι, έφαγες γιαουρτάκι, μπανάνα, μέλι, κουλούρι, σε λίγο έφυγες.
0: Ναι, αυτό λέω, γιαούρτι, μπανάνα αυτό. Και φαντάζομαι δεν έχω πιει καφέ. Ζήτησε λίγο ένα σαντουιτσάκι, πήρε λίγο γκουράκι. Έφαγα και λίγο σαλαμάκι.
1: Μα
0: πήρε
1: για όνομα του Θεού,
0: μια πάρησα, είπα να τσιμπήσω λίγο.
2: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, Ανδριόπουλος, τώρα που είπα παριζάκι και πήγε το μυαλό μας προς το κρέας, αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και όταν λέμε κρέατα, δεν λέμε μικρό καλάθι. Έτσι, παιδιά, αυτό που λέμε κράτα μικρό καλάθι, όχι. 6 τεμάχια μπριζόλες, κόντρες χοιρινές. 1 κιλό κιμά. 20 καλαμάκια, πώς το λέτε εδώ στην Αθήνα. 20 σουβλάκια. Γεμάτο δηλαδή, έτσι να φτιάξει η μέρα, να φάει μια οικογένεια, να γουστάρει, να γλιτώσει και από τον οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου. Αυτή η οικογένεια που πραγματικά θα βραβευτεί από αυτή την εκπομπή πολύ σύντομα στο πάρτι που πρώτο Θεός λέμε να κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβρη, και σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το καλό που κάνει σε τόσο κόσμο. Πραγματικά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και κάρτα επιβράβευσης που βρίσκεται στα καταστήματα. Να θυμάστε επίσης ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Γέρακας, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια πηγαίνετε εκεί, πείτε τους κιόλας ότι είσαστε από το πρωινό. Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ωραία ομάδα στον Ανδριόπουλο.
3: Η αντίστροφη
0: 69,
3: μέτρηση
0: 69-36-10-10-22.
3: Πες τα μια φορά, αλλά μαζεμένα.
0: Και όνομα δηλαδή. Τεπώνυμο. Τι να κάνω, άνθρωπος είμαι.
3: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο, ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στίχημαν ανακοινώνει λοιπόν με περηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξει υπεύθυνα.
4: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζεται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την φωνάρα του Νίκου Βέρτη. Ξεκινήσουμε με το καινούριο του και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, όπου να είναι μπαίνει και ο Καλούδης.

0: και εδώ
1: καλημέρα
0: μαζί.
1: Που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν ήσασταν στον Πειραιά και γυρνάτε τώρα στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, σας καταλαβαίνω. Θα πω καλή ξεκούραση, γιατί σίγουρα πάτε για ύπνο. Εσείς που γιορτάσατε την νίκη του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε εσάς που πάτε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, σε εσάς που είστε παντού σε όλο τον κόσμο και μας ακούτε.

0: τον θέλω.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Παραμερίστε παλιές φιλοδοξίες που δεν σας επιτρέπουν να εξελιχθείτε και διεκδικήστε ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει χωρίς να χαρίζεστε σε ανθρώπους. Ελιχθείτε δυναμικά στον εργασιακό χώρο και φτάστε ακόμα πιο κοντά στους στόχους σας με απόλυτη επιτυχία.
0: Μέσα μου
1: δυναμικά σας θέλω να ελιχθείτε. Καλημέρα στον Αργυράκο μου. Στην Άντια. Καλημέρα στη Λέσβο. Καλημέρα στο Στήρι. Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Μην υποτιμάτε πρόσωπα που μπορούν να σας βοηθήσουν και εσείς οι ίδιοι τα εμπιστεύεστε. Θα δημιουργηθούν πολλά εμπόδια στα αισθηματικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά σας σχέδια και μόνο με ψυχραιμία θα βρείτε τις σωστές διεξόδους για να προχωρήσετε. Θέλει ψυχραιμία αυτή η περίοδος. Τα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα διαβάζονται από 15 διαφορετικές συσκευές. Δεν έχει σημασία αν εσείς τα βλέπετε αδιάβαστα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε μέρα. Όλα τα μηνύματα τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα. Βλέπουμε τον αριθμό και το όνομα.
2: Γεια σας στο Εγάλεο και γεια σας στην Αμφιλοχία. Γεια σου Γιάννη.

0: Νησιάτιστα, καλημέρα στο Βόλο. Συνεχίζουμε τα διδυμάκια. Δώστε αρμοδιότητες και σε άλλους συνεργάτες σας και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Διατηρήστε την προσοχή σε συνδυασμό με την επιμέλεια της εργασίας σας για να μην εκτεθείτε σε αυτό το τομέα και στη συνέχεια γευτείτε αυτά που θέλετε εσείς πραγματικά.
1: Πώς να ζω, ό,τι αγαπώ, το έχεις κρύψει.
0: Καλημέρα Εύη, καλημέρα

0: Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου, εκεί στην Αλφα, ξέρει αυτή. Την πανέμορφη αξιώτησα.
1: Πάντα ζήσαμε πολλά.
0: Καρκίνος. Αφήστε τις εξελίξεις να πάρουν το δρόμο τους και αυτό θα σας καλύψει τα κενά που θα υπάρχουν στους άλλους τομείς σας. Δεν είστε έρμεα της τύχης, απλώς αυτή την εποχή θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Γι' αυτό φροντίστε να μετριάσετε τις επιρροές που θα δέχεστε.
2: Καλημέρα και στη Λαμία, Εθινά.

0: γεια σου Γιώτα, γεια σου Γιάννα. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια μας. Ευνοούνται οι σχέσεις και οι συνεργασίες, αρκεί και εσείς να δείξετε πνεύμα συνεργασίας. Κάντε υπομονή, γιατί με τίποτα δεν πρέπει να βγείτε έξω από το παιχνίδι. Ανανεώστε την αισθηματική σας σχέση και δώστε τις νέα ερεθίσματα για να προχωρήσετε με πιο σίγουρα βήματα. Αν ανανεώνετε, ανανεώστε την.
1: Γεια σου Πόπη.
0: Καλημέρα στη Βέρεια.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.
0: Έχω πολλά λιονταράκια στην παρέα. Ταλαιπωρήστε αυτό το διάστημα πάλι.
2: Και
0: αυτά τα λιοντάρια.
2: Να με κόψει.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για δώστε το. Μα ό,τι

0: παιδάκια. Η τύχη θα σας βοηθήσει να αρχίσετε καινούργιες προσπάθειες, γι' αυτό μην αφήσετε μαύρες σκέψεις να κρατήσουν σε στασιμότητα οικογενειακά, επαγγελματικά ή προσωπικά σας ζητήματα. Μην βιαστείτε να αρχίσετε τις συναισθηματικές επενδύσεις. Όσοι είστε μόνοι, δεν είναι καιρός για να κάνετε τώρα καινούργια σχέση. Ή μόνοι. Περνάω στους ζυγούς. Το τονωμένο ηθικό σας θα σας κάνει να αμήνεστε και να επαναστατείτε, όμως πρέπει να είστε κάπως προσεκτικοί για να μην οδηγηθείτε στην υπερβολή και χάσετε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα εισόδηματά σας.
1: Γεια σου Δημήτρη από το Λουτράκι.
0: Με παίρνει η Ρουμπίνα τώρα, εγώ κατάλαβες Ρουμπίνα. Γεια σου Αντώνη. Στα Χανιά.

0: γοφέ. Συνεχίζω με τους Σκορπιούς.
1: Γοφέ.
0: Έτσι λέγει, ο γοφός Πίτερ. Σκορπιός λοιπόν, θα παρατηρηθεί μια αλλαγή στο κλίμα και μια σταδιακή έμφαση στις φιλικές και επιχειρηματικές σας σχέσεις. Κάποιες καταστάσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε θα σας φαίνονται βουνό, παρόλο που στο παρελθόν έχετε αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Γαφός Πίτερ.
0: Γα.
2: Μια φορά μοιάζει σαν ψέμα για αλήθεια. Και όλα για μένα.
0: Έχω και λίγο

με τους τοξότες πάμε σε αλλαγή. Εάν οι πιέσεις που θα δεχθείτε θα είναι πολλές και διαφορετικές, μην πάρετε αποφάσεις, αλλά περιμένετε να περάσει κάποιο διάστημα για να δραστηριοποιηθείτε. Στο μεταξύ, κάντε μια προεργασία στο σε εσωτερικό επίπεδο. Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα σας. Καλημέρα στο Αγρίνιο.

0: εγώ, κύριο Σκαλιωδή.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα θα τα αφιερώσω τα ζώδια στην Ειρήνη. Πάμε. Βρήκα μία εγώ και Ειρήνη. Βελτιώνεται ο επαγγελματικός σας τομέας και θα σας προσφερθούν καινούργιες ευκαιρίες για να αναπτυχθείτε και να αναδυθείτε. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και διοχετεύστε τη με τον καλύτερο τρόπο στα εργασιακά της. Εκεί τι θέλουμε τη φαντασία της, τη φαντασία σας. Μπορεί ποτέ να μη στο πω, μπορεί να... Άλλο ένα τραγούδι έχω.
1: Yes.
0: Περνάω σιδεροχώρος. Ασχοληθείτε με την εμφάνιση και τον εαυτό σας όσο μπορείτε περισσότερο. Ίσως το πεπρωμένο να δοκιμάζει την αντοχή ή τις επιθυμίες σας, αφού η επίτευξη αυτού που αγαπάτε ή που επιδιώκετε θα πετύχει, λέει. Που επιδιώκετε να πετύχετε θα σας ταλαιπωρήσει. Θα γίνει αυτό που θέλετε, αλλά θα σας ταλαιπωρήσει. Δεν ήταν από μένα.
1: Α, ο Γιώργος είναι. Τρως, Γιώργο μου.
0: Του πέσε το πιάτο.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάριο.

0: ξαναρθείς.
1: Είσαι τα όνειρά μου, κρυφή παρηγοριά μου. Κοντά σου έμαθα να ζω.
0: Γεια σου ρε Φελίσια. Και κλείνουμε. Κλείνουμε με τα ψαράκια. Ερευνήστε τα αληθινά σας συναισθήματα για να διώξετε μια και καλή ό,τι αντυχία από προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, μια που το άγχος και το στρες δεν ήταν ποτέ η καλύτερη σύμβουλη για θέματα αγάπης και έρωτα. Ποτέ δεν είναι καλή σύμβουλη. Περίεργα λίγο, περίεργη Δευτέρα, περίεργη μέρα, από τη μία χαρά, από τη μία λύπη, για πολλά. Αλλά έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της.

0: Τι ώρα, καλό, δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Κοίτα, δες που περνάει.
0: Πάμε σε ένα break, πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
0: Ναι!
5: 1212
0: Μπράβο!
4: 1940
0: Ναι!
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μία ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Το Σφαίρα Password είναι 1, 9, 4, 0.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Να είσαι εντονίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Τιανός.
2: Τσόγκια για τσόγκια για να μάθε. Παρακαλώ, μιλήσεις κινέζικα.
0: Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, μάτι εδώ είναι, παιδιά. Πού θα πάτε? Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκόρδα.
0: Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως μπραντς όπως Look, Elgio, τα Μαραμπού και φυσικά τα μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Ένα ζευγάρι ηλίου που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή, Παναγία, δεν ούτε καν είπε ποιο κέρδισε τα γυαλιά την Παρασκευή.
3: Μίλα στο
0: μικρόφωνο, Παναγία μου, λίγο, σε παρακαλώ.
3: Αποκλείεται να μην το είπα, σου είπα.
0: Ωραία, 69-36-10-10
3: σου είπα. Έχει αποδείξει γι' αυτό που λες.
0: Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο, παρακαλώ, για τα γυαλιά ηλίου. Και φύγαμε για δίλημα ζωής.

0: προβληματισμένο σε βλέπω, γιατί έτσι?
1: Προβληματισμένο γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα. Όχι, δεν το κράταγα. Δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα, σε ένα γάμο. Και μας στέλνει.
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης που λέει: παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε ξαδέρφη. Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε. Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, λέει, στο γάμο χθες, πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα δίκτυα που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια την κοπέλα να πήρε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να μου.
1: Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε? Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που γύρναγα την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατριώνεσαι στο γέλιο κάθε πρωί.
1: Να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγή, δεν ξέρω να το ζεις και εσύ. Εγώ επειδή με ξέρουν τώρα και λίγο.
2: Παναγή, πού να το ζεις εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένος?
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του σφαίρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενός.
0: Είναι χάκε μου. Σοβαρά τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενός μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δηλαδή δεν το βλέπει
0: και στο ραδιόφωνο. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα που.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα Ιωάννα?
0: Καταρχάς, έχω γίνει διάσημος και στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Της ξαδέλφης.
1: Της ξαδέλφης. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι?
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Ήθελε να κάνει κακά της.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, ήθελε να κάνει κακά της.
0: Κάνε και πήγε στον ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να στα λέω τώρα αυτά, γιατί πήγε καλά.
3: Δεν κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το σύγχρονο πήγε να χέσει τον ξένο γάμο.
1: Παναγιώτη, μίλα καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θε να κάνει, άμα είσαι 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, για να μην σε πω λίγο.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα?
1: Για να μην σα τα πω λίγο. Είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκόκκινε.
4: Εγώ τώρα να γράψω ότι είναι δυσκύλια.
1: Όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
3: Καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σα πω λίγο το δίλημα.
3: Δεν
1: ξέρω τι είναι τώρα, εντάξει. Δεν σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε, να έχετε μέτρο, ρε γάμο.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια. Αλήθεια, σα το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγόρη, εσύ μα λε τόσε λεπτομέρειε τώρα, καθόταν οι άλλοι μία ώρα.
0: Μα τι μα τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Α, μα πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Παίρνω μου το τζαντί, σε τεκτάκι και δίκιο.
4: Αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις. Όχι, γιατί η αμετροπία τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς χαλάει. Άμα το...
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε. καθόμουν λέει μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα, σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω το λίγο.
4: Μα μία ώρα μας το είπες, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη που είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη το σώμα.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της νύφης.
4: Συμπεθέρη θεωρείται, βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθουν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού. Στην,
1: κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη,
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα ρε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί χέστηκε. Δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω. Δεν θέλω να τη χαλάσω. Το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε φρίσκω παντρεμένο άνθρωπο, δεν πειλέτε.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον Bachelor μαζί τους και όλα αυτά. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε και τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευόταν. Λοιπόν, δεν θέλω να τη το χαλάσω. Φαντάζομαι τώρα ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν τη το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Ποιο
4: ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, ρε Νάση, πλάκα μου κάνει. Αλήθεια,
4: τώρα,
1: δεν ναι. ξέρω καταρχά που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη, αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγε στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μου και δεν.
0: Θα έλεγε ότι άκουσα την πεθερά σου με την αδελφή του γαμπρού να λένε
4: ναι,
0: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Βρε, μήπω το παίζει. Ναι, αν μήπω το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι και λέει
4: ότι. Και τι θα γίνει, θα τη κόψει και
1: δεν την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λε εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχεις κόλλο, διάβαινε.
1: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι του στη δεξιά.
4: Και εμένα πιο πολύ απ' όλα με προβληματίζει γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα τη προτείνουμε τίποτα. Να
1: ξεκινήσει
4: τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα η πεθερά.
1: Ρε φίλε, ξέρεις πόσες το κάνουν αυτό.
0: Ξέρεις
1: πόσες το παίζουν καλά. Ξέρεις πόσες το παίζουν καλές από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Μέχρι και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω επίση
1: και μάγια.
0: Απανά θεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά του. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-0-7.
0: Εγώ πάντως λέω να
1: 9-31.
0: Το πει.
1: Εγώ λέω να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα,
4: τι
1: κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, βλέπει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
4: Μετά να τις πει, εγώ
5: καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Θάλια. Είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
5: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες, ε.
5: Ναι. Εγώ, παιδιά.
1: Ξέρεις, μήπως βγεις στο τέλος κακή, εσύ.
5: Όχι, θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι?
5: Ναι, όχι παντρεμένο.
1: Α,
5: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι. Κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η κοπέλα
1: όταν
5: του.
1: Όταν το λες, τον είδες με άλλη γυναίκα.
5: Όχι. Τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή τη είπε ψέματα. Ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το έπεσε εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
5: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του και να τα.
1: Άντε,
4: τι έκανε. Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτό δεν τη είχε πει. Άρα πιστεύει. Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια. Ματσίκατε σπέλ.
5: Του παίρνω και μηνύματα πρωί-πρωί για καλημέρα.
0: Έλα με την κατίνα τώρα που είχε τον έδωσε τον άνθρωπο.
4: Καλά έκανε.
5: Λοιπόν, ακούσε με λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα τη, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά αν τώρα η ξαδέρφη όμως αν... δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πει.
5: Όχι,
1: και αν η νύφη το πει στον άντρα. Περίμενε λίγο, περιμένετε λίγο. Γιατί
5: δεν
1: αν η νύφη.
5: Συγγνώμη,
1: Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πει στη νύφη. Η νύφη το πει στον άντρα τη ότι άκουσε η ξαδέρφη μου αυτά. Δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
5: Όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό. Αυτά είναι
5: φιλοσοφικά.
0: Κακά παιδερά που θα γίνει εσύ.
1: Φιλοσοφικά είναι αυτά.
5: Έχω γιο, Παναγί, έχω γιο.
1: Αυτά είναι όλα. Αυτά, Φθάλια μου, είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα, σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου.
5: Ναι.
1: Θα, καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη και ναι. μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρεις.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά, εκτός αν το μυρίστηκε.
5: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα της και είναι καλά με τον άντρα της, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
4: Ποια με έδωσε αυτή η χέστρο?
5: Δεν θα ξαναμιλήσει η πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Το να τώρα μόλι παντρεύτηκε 15 μέρε παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
5: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι? Δηλαδή θα.
1: Μα δεν το ξέρει κανένα όμω αυτό. Αυτό τώρα είναι στο μυαλό τη ξαδέρφη.
4: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ. Και η πεθερά να τα πει με το γιο τη, άμα δεν χωνεύει την ύφη, πρόβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να με τη χωνεύει.
5: Ακριβώ. Μπράβο, ρε Νάντι.
1: Θέλει να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει.
4: Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να μα συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύει ότι υπάρχουν.
5: Πιστεύει
1: ότι υπάρχουν πεθερέ που μπροστά στο γιο του. Εγώ λέω πεθερέ με γιου. Μπροστά στο γιο του δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη του ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
5: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι.
5: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από μένα.
0: Ναι, βέβαια, το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
4: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι, θα έλεγα.
5: Είδε η Κατίνα Παναγή και πιπίνι βγήκε.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά, πολλά.
1: Άρα το δίλημα η Θάλια λέει να το πει λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη της, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Για να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα, αν ήσασταν εσείς. Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκα και εγώ.
6: Θα πρέπει
0: αυτό
6: να το ψάξει λίγο, ε.
4: Άρχισε να το πεις εσύ.
6: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Φάει το γιαούρτι εσύ.
6: Ένα δίλημα.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, ο Μιχάλη.
1: Ναι, γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια?
0: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη?
6: Κοίταξε.
2: Αρχικά είσαι δυσκυλίος.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσες ώρες στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα να μην το πει. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι. Ναι, στην ύφη.
6: Το χουνέρι,
1: κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν κάθισε για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη. Και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί?
1: Δύσκολα, καλά, άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν το λες. Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη? Φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποια που είναι πολύ κολλητά, σου λέει η νύφη ότι μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου, και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη,
0: ναι,
1: η ξαδέρφη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί
0: και
1: αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
6: Όχι,
0: τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει ποιο είναι.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι της ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη, δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έκαιζε. Συγγνώμη. Ναι. Η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην
0: πατέρα. Η δυσκύλια. Να την πούμε έτσι.
6: Μπράβο, η δυσκύλια.
0: Ωραία.
6: Να το πει στην νύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
0: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβε τη νύφη. Άλλη...
4: Καλά, δεν είναι ανάγκη να το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
0: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε και όλα τι κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι...
6: 15 μέρες, ναι,
1: πιστεύω ότι...
0: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να της κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
1: Γιατί θα τους έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πει αυτό που
0: γιατί
1: έχεις
0: ακούσει. Γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα μάθει νύχτα ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές στους γάμους?
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Πάντως να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι, αν και δεν τα πίστευα παλιά. Έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
0: Που ναι, ναι, ναι. Με τα μαγιολίδια.
1: Καλά,
4: καλά.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντως,
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν, και ίσως είναι παλιά μυαλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά, δηλαδή, που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν: μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει από τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί, αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Ναι. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολλά, γεια χαρά. Θα πάμε για ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω, να μην. Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Μιλήστε.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το...
5: Καλημέρα, εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
5: Να δε έχει το νου τη. Και να της γίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο
1: τσιμπούρι.
5: Ναι.
1: Ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
5: Η νύφη.
1: Ναι.
5: Να πεθερά. Πάμε για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Ας την να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να της χαλάσει τα σχέδια.
4: Δες καλέ που θα βγαίνα και μαζί έτσι για καφέ, δες καλέ.
5: Να της το πάει κόντρα, το πάει κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
5: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
5: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα 70%.
1: 70. Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα? Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
5: Εντάξει, μπορεί, στον αναλόγως και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω, γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα, βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
0: Και το κάνεις πολύ όμως.
1: Όμως το κάνω.
0: Έλα, δεν γίνονται
5: αυτά. Αχ, Παναγή, μην το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Για τα μάγια και όλα αυτά.
0: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πει στο παιδί, θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
5: Αναλόγως το μαμάκι που έχει αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό. Μάγια, την επιλογή σου την έκανες. Εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την
5: ακούω. Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίκια. Ναι, σταματήστε με τα μάγια πρωί.
1: Δεν ασχολείται πολλοί κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
4: Ποια χωριά!
8: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
5: Καταρχάς,
8: το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok. Το, και
1: μόνο
8: τα
1: στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει να είσαι τώρα.
4: Χρόνια,
1: πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα πριν μια 15ετία.
1: Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν σου το είπα το 1500.
8: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνος, όλα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
8: Γεια,
0: γεια. Άιτε πλάκα, έλα πρωί πρωί.
9: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
10: Βάμε σε βέλη και φάμαστε.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
13: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
12: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς. Jump.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούφ. Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μια που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
11: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μπορεί να έχουμε και το σουφλέρι, παιδιά, εδώ που αρχίζει πλέον και το καλοκαιρινό. Πανάγη, πρέπει να κάνουμε μια βόλτα πριν φύγει για σουφλέρι. Πριν φύγει, φίλε, για το καλοκαίρι. Πριν πα κάπου.
1: Α, νόμιζα ότι με διώχνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι ο σουφλέρι king size, παιδιά, για όλα τα νούμερα, αλλά όχι μόνο για. Θα μπορείτε να βρείτε και γενικά άνθρωποι που πηγαίνουν και με έτσι κανονικά κιλά, αλλά και με τα πάρα πολλά κιλά μέχρι 180 κιλά, 190. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν πάρα πολλά κιλά και νιώθει ότι δεν έχει ρούχα να φορέσει. King size σουφλέρι, αποκλειστικέ συνεργασίε, ξαναλέω για μεγάλο νούμερα με Jack and Jones, Lee, Wrangler, Nautica, Tommy Hilfiger, Columbia, Lacoste και βέβαια επίσης για όλα τα βαλάντια από πόλο 25 με 30 ευρώ, t-shirt 15 ευρώ, πουκάμισε 30 ευρώ, τζιν με 40 ευρώ, μια καταπληκτική δουλειά που κάνει ο σουφλέρης και βέβαια θα βρείτε συγκλονιστικά ρούχα και μαγιό και μπουφανάκια καλοκαιρινά και εντάξει οι άνθρωποι όλη αυτή την περίοδο με τα παραπάνω κιλά κυριολεκτικά μας σώζουνε. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, το τελευταίο μαγαζί που άνοιξε εκεί στο τέλος του μετρό με το που βγαίνετε θα το δείτε. Επίσης είναι Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά που γιορτάζει από χθες λόγω του Ολυμπιακού και Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρι είναι τα μαγαζιά που θα πάτε να βρείτε σουφλέρι. 69-36-10-10-22 η κλήρωση που θα κάνουμε τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, leitagen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα τα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν. leitagen.gr. Αν θέλεις να κερδίσεις μια διορυπηταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας leitagen και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Εδώ είναι το Pizza Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα μου, πού τηλεφωνείς?
2: Δήμητρα Πελατάκη ή όχι?
6: Ναι, ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Και έχεις κερδίσει?
6: Φακέλους.
0: Φακέλους, όχι Pizza Bomb, ε?
6: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείς?
6: Αργυρούπολη.
0: Α, Silver City, τέλεια. Όχι, Silver, Αργυρό, όχι, όχι, είναι Silver, είναι το ασήμι. Αργυρός, πώς είναι Αργυρός στα αγγλικά?
2: Δεν ξέρω.
7: Αργυρός. Αργυρός.
0: Αργυρός.
2: Έτσι, είναι Αργυρός.
0: Μάλιστα, Αργυρός, τέλεια.
1: Τώρα νομίζετε ότι είστε αστείμοι όλα αυτά που λέτε.
2: Μα πρέπει να έχουμε ένα λεξικό, λες και μας μαθάνε στα αγγλικά.
0: Πρέπει να σας μάθω λίγα αγγλικά πάντως να τελειώνουμε λίγο κάποια στιγμή. Μην γελάς, μην γελάς. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Αργυρό? Αργυρό, λέω, Δήμητρα.
6: Εντάξει.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
1: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 10 ευρώ. 20. 30, 60 ευρώ, 61, 62, 63, 64, 65, 86 ευρώ, 87, 88, 99.
6: Stop.
0: 99. Stop.
1: Δεν τα άφηνες να πάει 100 και εσύ πια, ρε παιδάκι.
2: Πού να ξέρει το κορίτσι.
1: Να είναι στρογγυλό.
0: Για να δούμε μέχρι πού θα φτάνε.
1: Έκανες καλά ή δεν
2: έκανες? Silver πάντως λέει ότι είναι.
1: Πάλι καλά που δεν τα άφησες να πάει 100.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή. Πόπο Δήμητρα τυχερή.
1: Έλα, το είπαμε.
0: Πόπο Δήμητρα τυχερή. Για ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, μιλάς με Παναγή να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 99 ευρώ. Πρόσεχε πώς θα τα ξοδέψεις. Πρόσεχε.

0: για να μην ξεχνάτε, έχουμε και το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Είναι αυτό το ψυγείο που περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι Βαλμάς. Ευτυχώς, ευτυχώς που στην Ελλάδα υπάρχει ο Βαλμάς. Ευτυχώς που τρώμε φέτα. Και ευτυχώς που θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Με μικρές ποσότητες, αλλά ευτυχώς ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά, εμάς που μας αρέσει το καλό φαγητό, που έχουμε αυτό το υγιεινό, υπέροχο τυρί φέτα. Λυπάμαι που στεναχωρώ κάποιους που ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και κάθε φορά που το λέω στεναχωριούνται κάποιοι, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι λέμε. 70% πρόβιο, 30% γίδινο, χρόνος ορίμασης 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος, στην ορεινή Χαλκιδική. Η εταιρεία Βαλμάς 60 χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε να κατεβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να έχει την καλύτερη φέτα. Και μπορείτε να πάρετε να την αναλύσετε όλοι. Πάρτε την σε όποιο χημείο θέλετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η φέτα και για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Πρέπει να ανοίξουμε, ξαναλέω, την κουβέντα πολύ σοβαρά κάποια στιγμή. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα, για σοβαρές καταστάσεις, ωραίες, αυτές που πρέπει η Ελλάδα να έχει, φέτα. Και όχι. Πότε θα ανοίξει το στόμα. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς ονοματεπώνυμο για το ψυγείο της Παρασκευής. Λοιπόν, φύγαμε.
1: Πού πάμε?
2: Πού πάμε?
0: Πάμε εκεί που δεν είναι έτοιμος ο Νίκος.
3: Παιδιά, για το τραγούδι δεν πάμε. Σφαίρα Voice. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το mail που λέει: Είμαι ο Μάκης Σουριάς, συνθέτης και στιχουργών των τραγουδιών μας. Είμαι 56 ετών και ξεκίνησα να ξανασχολούμαι με τη μουσική πριν 7 χρόνια, ακούγοντας το γιο μου να τραγουδά σε εφηβική ηλικία. Η ιδέα να αγοράσω μια κιθάρα, να θυμηθώ τα νιάτα μου και να περνάμε δημιουργικό χρόνο με το παιδί μου, κατέληξε στο παρακάτω. Ουσιαστικά ξύπνησε μέσα μου κάτι που δεν γνώριζα ότι υπάρχει. Είμαστε μια μουσική οικογένεια με τη δική μας μουσική και στίχους που ερμηνεύονται τα τραγούδια από την ίδια την οικογένειά μας. Τι ωραίο που είναι αυτό. Από τα παιδιά λοιπόν και τη σύζυγό του. Το τραγούδι «Φίλος από τα παλιά» είναι ένα προσωπικό βίωμα που ερμηνεύεται από το γιο μου Γιάννη Σουριά Γιατρά. Το ιδιαίτερο με το τραγούδι αυτό είναι ότι ο γιος μου ερμηνεύει λες και το έχει ζήσει εκείνος και έτσι το ξαναζω. Άρα λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάκη Σουριά από τη φωνή του γιού του, του Γιάννη Σουριά Γιατρά. Τώρα εγώ τον τίτλο δεν βλέπω.
1: «Ο φίλος από τα παλιά».
3: «Ο φίλος από τα παλιά». Καλή απόλαυση.
4: Σφαίρα Voice.

0: Αχ, παιδιά, λοιπόν, το τραγούδι νομίζω υπέροχο. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του Γιάννη Σουριά.
1: Καλό τάξιδο, Γιάννη μου.
0: Γιατράς. Καλό τάξιδο, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη φωνή. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλη την οικογένεια βασικά. Και στον πατέρα, το Μάκη.
1: Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πόπο έχει τώρα πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το ραπ και κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Εγώ είμαι ο
0: Big One. Αφού μας αρέσει ο Big One, bye bye λεκέδες. Λοιπόν, τώρα όμως εγώ θέλω να σας πω ότι για κάτι άλλο. Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Και όμως μπορούμε να την κάνουμε. Και θέλω να σας πω τα τέσσερα βήματα που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και στους μπλε κόδωνες. Διαχωρίζουμε πρώτον καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδερο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Δεύτερον, αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, δεν τις δίνουμε γεμάτες. Τρίτον, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες, δεν τις αφήνουμε να έχουν ένα τεράστιο όγκο. Και τέταρτον, πετάμε τελικά συσκευασία χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μην δημιουργούμε και πρόβλημα. Φυσικά με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, είναι στάση ζωής.
2: Μάλιστα, και διαβάζω εδώ, παιδιά, γίνεται χαμός με όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης που έχουν βγει, τα έχει παρατηρήσει
3: Παναγία. Αποσύρονται, λέει, όλα μαζεύονται.
2: Τι λες,
3: έτσι διάβασα.
2: Αλήθεια. Ναι, εγώ διάβασα ότι βγήκανε προφυλακτικά κάναβης. Δεν κάνω πλάκα.
3: Κοροϊδεύεις τώρα.
2: Όχι, αλήθεια, προφυλακτικά κάναβης.
3: Και τι σου κάνουν αυτά?
2: Ξέρω εγώ τι σου κάνουν, προφυλακτικά κάναβης. Ξέρεις τώρα τον φοβερό, να αρχίσει άλλη να γελάει,
3: ναι,
2: να μην ξέρεις αν την άκουσε ή αν γελάει για το πουλί σου. Σύνδελφε!
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του.

0: ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
18: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μωρό μας εδώ, Μάη.
6: Και ποιος είμαι ένα.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Ακόμη μία έτσι, δόση να πάρουμε. Μήπως κερδίσει κάποιος έτσι ξεκίνημε εβδομάδες. Αλλά 600 ευρώ. Για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. 2-11-7-0-7-9-31. Για να δούμε.
1: 600 ευρώ.
0: 600 ρε φίλε.
1: Γιατί ποια η διαφορά του 500 από το 600?
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί σε ενοχλεί να πεις 500?
0: Θέλεις το 500 μου φαίνεται ρε φίλε.
1: Τι σου φαίνεται αυτό, πες μου, έλα πες μου τι σου φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, 600.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε το 500.
0: Σε παρακαλώ ρε Νίκο μου.
1: Εξήγησε, έλα, ρε, τι πρόβλημα έχεις με τον.
0: Βάλε το σήμα να παίξει ο κόσμος.
1: Αν σου λέγα 400 ευρώ.
0: 400?
1: Ναι.
0: 600.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11. Προλαβαίνετε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
4: Παντελής λέγομαι.
0: Έλα Παντελή μου, πάρε 600 ευρώ να φτιάξουμε το.
1: Παντελής,
0: αλήθεια.
1: Πελατάκι,
0: Παντελή.
4: Πελατάκι, πελατάκι.
0: Ρε παιδιά, εκεί πέρα έξω, αφού είσαστε χιλιάδες οι ακροατές, πραγματικά. Πάρτε και εσείς τηλέφωνο, δεν ξέρετε τι σου φακέλου να πάρετε. Δηλαδή, πώς είπαμε, Παντελή. Πώς, τι έχεις πάρει ξανά?
4: Έχω πάρει Χαρμάνι και μπλα μπλα τοίς. Και μία φορά τον Μπομ. Αλλά α, πολύ καιρό πήγε.
1: Όλα δηλαδή.
0: Όχι,
1: ένα του μήνες αυτό πέρα.
0: Σιγά μωρέ, σιγά μωρέ.
4: Παντελή. Είναι απίκη Μαρία δηλαδή.
0: Έχεις παιδιά, Παντελή.
4: Μάλιστα.
1: Να τρώμε μεσημεριανό κάθε μέρα, τι ήθελε.
0: Να ρωτήσω λίγο. Εμείς τρέφουμε τις οικογένειές σας. Λοιπόν, Παντελή.
4: Είναι απίκη Μαρία.
0: Άση Μαρία, δεν έχει κερδίσει τίποτα καημένη όμως αυτή.
5: Με τη Μαρία βρίσκεστε, πίνετε καφέ.
0: Είσαστε ομάδα, ε. Παντελή, ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Με τον Ιορδάνη βρίσκομαι.
0: Α, ναι, Ιορδάνη, Τζόρνταν εδώ.
4: Είναι γνωστός. Και αυτός πελάτη.
0: Πελάτης, ναι. Λοιπόν, από πού παίρνεις τηλέφωνο, Παντελή?
1: Σύλλογο.
4: Από τη Λιφάδα.
1: Κάτι σύλλογο. Ναι. Σύλλογος πελατών.
0: Σύλλογος πελατών πρωινού σφαίρα. Πώς θα λεγόταν, Σύλλογος Πελατών πρωινού, SPS. Λοιπόν, βούλες, αγελάδα, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, στόχο, σουβλάκι, UFO, κεραυνός. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδεισμα 7, 600 ευρώ.
4: Θα πούμε το ροζ.
0: Το ροζ.
4: Το λουλούδι.
0: Το λουλούδι.
4: Θα πούμε και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα. Δίπλα-δίπλα ήταν αυτά. Για να δούμε. Είμαστε live εδώ στο πρωινό του Σφαίρα στο Instagram. Πω, φίλε. Έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, να ξέρεις. Ε. Ανοίγω το ροζ φάκελο και έχει μέσα το 0. Oh. Αυτό σημαίνει ότι οι συνδυασμοί είναι πάρα μα πάρα πολύ. Ανοίγω το λουλούδι μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5. Να και το φάκελο να δούμε το είναι το λουλούδι. Αν στην αγελάδα έχει το 2, πήρες 600 ευρώ. Και στην αγελάδα μέσα έχει το 3, ρε φίλε.
1: Κοίτα την καμπύλη επάνω και λέω να το φάκελο.
0: Ο άλλος δεν ήθελε. Αν τα τάλαζες, ποιο θα έπαιρνες, φίλε?
4: Το μουστάκι.
0: Το μουστάκι, όχι, στο στόχο ήταν το 2. Το βλέπω τώρα εδώ. Φιλάκια πολλά, ξαναπροσπάθησε, Παντέλο! Προσπάθησε, φίλε, μη σταματάς!
1: Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Έχω και τη Χρύσα στη γραμματεία που μου λέει πάλι αυτός κέρδισε!
0: Τι να κάνουμε, πες Χρύσα μου.

0: Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς εδώ πέρα τη γογό, τη Μαστροκώστα, την κοπέλα που την έχουν έτσι όλοι, τα διαβάζουν επαναλήψεις.
1: Τι φωτεινό, τι λαμπερό, ναι, κορίτσι.
0: Από αυτό. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε αυτό το κορίτσι. Βέβαια έχουμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε, αλλά να το συναντούσαμε, αλλά μάλιστα. Στεναχωριόμαστε, είναι μια είδηση που μέσα σε όλο αυτό το πράγμα μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Ξαναλέμε συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Πάμε, Παναγία.
2: Λοιπόν, το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green pink grapefruit, Green ρόδι ginger lime. Ξεκόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή κληρώνουμε Venturi Sphere. Ακόμη ένας νικητής, και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος, ένας νικητής που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο για Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com για να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
0: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου δώσει το αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
2: Έλα, ρε,
0: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Για να μην σας απολογώ, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
0: Πέρα του, γιατί
3: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
0: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό, και ας ακούγεται εγωιστικό, έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε, και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
0: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
0: Για να μην σας τα απολογώ, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
2: Το
0: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
3: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
0: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
0: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
0: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
0: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
1: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Αλλά χωρίσουνε.
1: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
4: Να χωρίσουνε.
1: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
4: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
1: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
3: Απλά την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
0: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
4: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον.
4: Το Γιάννη.
0: Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
4: Αυτό.
0: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
4: Μα αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
4: Δεν μπορούν
0: πιστεύετε,
4: να τα βρούνε.
0: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
4: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπακες τώρα. Τι λες.
1: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
0: Ρε, σοβαρό. Παιδί, εντάξει,
4: όχι, γκόμενοι είναι.
0: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει. Φλερ, είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
4: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
0: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, ή 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζεις σε άλλα πράγματα.
3: Εννοείται. Ας σταματήσουν
0: αυτό,
3: να παίζουν.
0: Αυτό
3: ρε,
0: το
3: παιδιά.
0: Λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
0: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Σε πιάνανε κότσο.
0: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
0: Δεν, φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνει συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη,
0: όταν μιλάω σοβαρά, μην καταλαβαίνω.
4: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
0: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
0: 7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλούμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
1: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
0: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτα το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
4: Πάτα ένα κουμπί τώρα, όποιο.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
0: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
0: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
0: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, με βγουν και μαχαίρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έτσι ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
0: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
3: για
0: στα
3: πλάκα,
0: παιχνίδια.
3: Μα, δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας έχουν χάπες για ύπνο.
0: Ναι. Άρα θεωρούμε, θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
0: Εσείς κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
3: Πάρεις αγκαλιά, πες για ύπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Έλα Κωνσταντάρα.
3: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
0: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Ναι. Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
0: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει και μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό κάθε γονιός.
4: Είμαι εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι
0: πώς...
4: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό.
4: Βέβαια, περνάει
0: ναι,
4: αυτή τη φάση.
0: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
1: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
0: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβος που το καταλαβαίνεις.
6: Να βάζεις λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
0: Εσείς, όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε. Όταν παίζαμε ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
0: Το καταλαβαίνω. Πάντως Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει, και αυτό πολλές φορές το λέω, και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι που γίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι, λοιπόν, ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
3: Στο βαφτιστήρι μου πως φτάσαμε.
0: Πάρα πολλά.
6: Σε καταλαβαίνω. Είναι και αυτό σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν
4: λέει λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
6: Γιάννη, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι. Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
3: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
4: Αμάρεση.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα. Γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
4: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
4: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε,
4: αυτό,
6: όχι.
4: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πέτα πολύ ναι,
0: χαρτί ναι, να παίξουμε. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
6: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω, το έχω...
0: Μακάρι.
6: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί ξέρεις,
6: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
6: Όχι.
0: Οπότε νομίζω ότι έχεις τα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
0: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, άλλο ένα δίλημα τελείωσε και ουσιαστικά είναι ένα δίλημα αυτό που θα πω στο Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω, καθίστε λίγο να το συζητήσετε. Το τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Δείτε λίγο σοβαρά. Πέστε ότι αν τελικά το συνεχίσουμε αυτό, είναι να πάτε σε έναν ψυχολόγο να σας βοηθήσει να μάθετε να χάνετε ή να το δείτε λίγο σοβαρά, να τη πείτε ότι αν βγάζουμε τέτοιο χαρακτήρα σε αυτά, τι γίνεται παρακάτω. Πάντως, αφού το καταλαβαίνει, συζητήστε το. Μόνο έτσι μπορεί να βρείτε μια λύση. Και αν νιώθετε ότι δεν ταιριάζετε, καλύτερα πριν ξεκινήσετε μια οικογένεια, να πάτε στην ευχή και στο καλό και στην προσευχή της Παναγίας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά, Medical Group, που συνεχίζει να μας εκπλήσει και να με εκπλήσει και εμένα ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Τα έχω πει αυτά και φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως του φίλου μου του Θοδωρή που σας είπα ότι το ζήσα από κοντά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου η Σένεκα διοργανώνει Open Day Event στην Κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώνουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών που το έζησε από κοντά. Και έμεινα έκπληκτος. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία.
3: Θα βλέπεις δηλαδή τον άλλον μπροστά σου.
0: Ναι, και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Οπότε μπείτε τώρα στο site senecamd.com, μία λέξη Σένεκα, MD, το κολλάτε μαζί, .com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία. Ξαναλέω, σε όσους δηλώσεις που θα δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών, που είναι πραγματικά... Που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Το έζησα με τον Θοδωρή για να το κάνουμε και το γύρισμα. Και ο Θοδωρής τον έβλεπε, ας πούμε, πώς έτρωγε, πώς έβλεπε ταινία. Αλλά ένιωθες, ρε παιδί μου, αυτό ήταν το ζήτημα. Έκανα εγώ μια ερώτηση και πέρα. Λέω, ο κύριος που κάνει είναι χειρουργός γιατρός. Γιατί αυτό που μένα μου και για τον εγκέφαλο και δεν μπορούσα να καταλάβω είναι όταν λέει η Σένεκα γίνεται αποκλειστικά από χειρουργούς γιατρούς. Λέω, γιατί οι άλλοι, ποιος το κάνει, μανάβης. Δηλαδή, πού πάσχεστε, ποιος το κάνει, μα δεν είναι χειρουργός ο γιατρός. Και από ό,τι τελικά ανακαλύψαμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μόνο γιατροί δεν ήταν αυτοί που το κάνανε. Άλλα αντάλλων ήταν. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ξαναλέω, senecamd.com για να πάρετε μια γεύση για ποιο λόγο μιλάμε με αυτά τα λόγια για τη Σένεκα.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
3: Λοιπόν, και αν θέλεις να αποκτήσεις το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί δεν είναι και το καλύτερο ήλιος, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, πάω για να κάνω το.
2: Λοιπόν, πάμε password. Για το τηλέφωνο, πάμε για το Sfera Password. Γιατί, παιδιά, κληρώνουμε και κληρώνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Είναι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το password, στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γίνεται η κλήρωση. Σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση.
7: Παρακαλώ.
3: Κλεάνθη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, είσαι γνωστό πελατάκι, Κλεάνθη.
7: Ναι, ναι, έχει κολλήσει το χέρι μου.
3: Το ξέρω, γόρι μου γλυκό. Με το που είδα το όνομά σου, λέει, αυτό το όνομα κάτι μου θυμίζει. Τώρα σ' άκουσα και όλες είμαι σίγουρη.
7: Έχω λίγο χαρακτηριστικό
3: ναι,
7: όνομα.
3: Έχεις λίγο χαρακτηριστικό. Έχεις και λίγο το password να μου πεις.
7: Ναι, αμέ. 1940.
3: Μπράβο, Κλεάνθη.
2: Σωστός ο Κλεάνθης.
7: Ευχαριστώ.
3: Μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσεις, να είσαι τυχερός. Άλλωστε είσαι ένας άνθρωπος δικός μας πια, πελάτης από τους λίγους.
2: Οικογένεια ο Κλεάνθης.
7: Θα τα ακούμε κάθε μέρα.
3: Έτσι σε θέλω, βρε αγόρι μου,
7: έτσι. Το πρώτο πράγμα με τον Μπος Σταμάξι, ραδιόφωνο.
3: Πόση ώρα είσαι μέσα στα μάξι, ρε Κλεάνθη.
7: Σίγουρα την ημέρα με 3-4 ώρες.
3: Το πρωί πόση ώρα είσαι που μας ακούσε εμάς το πρωινό.
7: Πιάνω 7 η ώρα, 7.30. Και μέχρι τις 9 και μετά από τις 10 και μετά.
3: Κατάλαβα.
7: Είμαι όλη μέρα σε ένα μάξι σχεδόν, οπότε
3: είσαι όλη μέρα
7: συνέχεια.
3: Σε ένα μάξι, είσαι ο άνθρωπός μας. Ευχόμαστε να κερδίσεις και εσύ το αυτοκίνητο. Όλα τα καλά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχεις. Φιλάκια πολλά,
7: καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 10 και. Παναγή. Αυτό ήτανε!
3: Τον τελευταίο καιρό, παιδιά, δεν είναι. Πάμε 10 και πάντα. Γρηγόρη, τι είναι αυτά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Καλούδη!
0: Ήταν ο Νίκος Καλούδης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος. Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο, η Ράνια και ο Πέτρος Καράς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!

0: Σάββατο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
20: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
20: Happy Mastercard Day!
22: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
23: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
24: Σφαίρα 102.2.
25: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
26: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα 25 του Μαΐ, 16 λεπτά μετά από τις 10. Ρε παιδιά, κάτσε τώρα συνειδητοποιήσω ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία θα πορευτούμε το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Δεν βλέπω κάποια γιορτούλα σήμερα. Οπότε εγώ λέω να πάρουμε το καφεδάκι μας, το ωραίο, από τα Μικέλ. Γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία. Φροντίζεις τον εαυτό σου, σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει και θα έχετε δώρο από μένα και τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα τον καθημερινό σας καφέ, αρκεί να γράψετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Επίσης θέλω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, που ναι μεν έβρεχε λίγο, δηλαδή εκεί Παρασκευή Σάββατο να πεις μας τα χάλασε, αλλά τουλάχιστον χθες Κυριακούλα μια χαρά ήταν ο καιρός, μας κράτησε υπέροχο. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία. Προς το παρόν το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας και θα δούμε και την επικαιρότητα που τρέχει γενικά σε λιγάκι. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: ψάχνω να βρω και Νίκος Οικονομόπουλος 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 του Μάη. Μη φέρνει Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Εντάξει, για Δευτέρα έχει χαλαρώσει η κατάσταση. Σε Κηφισό άνοδο και κάθοδο λίγα σημειάκια κολλάνε. Στο ύψος του Αιγάλου λίγο και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Στην κάθοδο στο ύψος του Αιγάλου και λίγο στο Περιστέρι εκεί. Από την άλλη, η Κηφισίας πιάνει λίγο στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Στην άνοδο πιάνει ένα κομμάτι μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Επίσης, ψυχικό εκεί όχι, αυτά τα ύψη είναι μια χαρά. Μεσογείων Κατεχάκι ωραιότητες, καθαρές όπως και η Αλεξάνδρας. Και έχουμε στη Βασιλείου Σοφίας είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα και η Βασιλής Σαμαλίας λίγο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί τα βασιλικά μας το χαλάνε. Και έχουμε και λίγο στην Αρδή του Ηλίου, πόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα. Στον Πειραιά, εκεί στα Πέριξ του λιμανιού, έχει λίγο κίνηση. Και στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, ομαλή κυκλοφορία. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Final Four. Πήραν το τέταρτο κύπελο. Το άξιζαν. Πολύ καλή ομάδα φέτος. Και εντάξει, εγώ ας πούμε Παναθηναϊκός, εννοείται στηρίζαμε χθες την ελληνική ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Βγαίνουμε ένα break και επιστρέφω σε λιγάκι.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το χυμά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση.

0: Ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο Ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει Ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα. Δευτέρα λοιπόν 25 του Μάη, Μηδερίνη Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί με βροχές και καταιγίδες αλλά και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Παρόλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Πάμε να δούμε λίγο. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με 26 βαθμούς Κελσίου, Μακεδονία Θράκη το ίδιο, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος το ίδιο. Οπότε το απογευματάκι να περιμένουμε κάποιες βροχές. Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Θα καλοκαιριάσει, σας λέω. Τουλάχιστον θα έχει ζέστη. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνες που κάνουν κάθε φάση επική. Αλλά η Hisense δεν μένει εκεί, γιατί με την αγορά της νέας σου τηλεόρασης μπαίνει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να ζήσεις το FIFA World Cup 2026 από κοντά. Τρεις νικητές θα κερδίσουν λοιπόν αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολύ καλή φασούλα αυτή. Άννα Βύση, Ρεάλ Νίδου και κάτι από τα παλιά έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ. Αιγαίο.
10: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Συγκοινωνούνται δοχεία και Διονύσης Γινάς. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είναι Δευτέρα, 25 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και κάπως έτσι θα πάμε. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι πλησιάζει. Κοντοζυγώνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα έχει. Εντάξει, καλό καιρό. Θα υπάρξει και μία αστάθεια, έτσι για να ξέρετε, να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά κυρίως. Εντάξει, καλά θα είναι τα πράγματα με θερμοκρασία υψηλή και. Θα σας πω και τους δημοφιλείς προορισμούς έτσι, γιατί ξεκινάνε και πρώτες διακοπές στα νησιά. Αρχικά έχουμε την Ίδρα και τις Πέτσες που είναι και κοντά εδώ στην Αττική, οπότε θα είναι γεμάτα. Όσο να πεις, η Τίνος επίσης, η Κύθνος, η Έγινα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, θα πάτε πολύ, στην Πάρο, στην Άξο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα. Και Πελοπόννησος παίζει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί κοίταξε και λίγο τις τιμές εδώ σε αυτό το άρθρο. Γύρω στα 400 ευρώ, ας πούμε, βγαίνει για να νοικιάσεις σε ξενοδοχείο ή κάποιο Airbnb ή οτιδήποτε για το τριήμερο. Εντάξει, βάλε και τα πάνελα, βάλε και τις βενζίνες, άμα πας με αυτοκίνητο ή αλλιώς θες. Τα θες τα λεφτάκια σου λέει για το τριήμερο, αλλά εντάξει. Τι, να κάτσουμε και σπίτι κλεισμένοι, δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Κατάλαβες, οπότε κανονίστε να πάτε ένα τριμεράκι αν σας βγαίνει, έστω κάπου εδώ κοντά, δεν χρειάζεται τώρα να μπείτε σε διαδικασίες για νησιά κλπ. Και εδώ κοντά να φύγετε, μία ώρα από την Αθήνα, μια χαρά θα είναι. Τουλάχιστον αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Αυτό είναι το νόημα. Καφεδάκι, να κεράσω καφεδάκι από το Μικέλ, ο καλύτερος καφές. Γιατί είναι αυτή η στιγμή της ημέρας που πίνεις τον καφέ σου και προχωράς μπροστά, ρε παιδί μου. Γιατί είναι καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία, με καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, σας δίνουμε και τον καφέ σας, εννοείται τον καθημερινό για έναν ολόκληρο μήνα. Σας είπα, γράφετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για να πούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
3: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
3: Τι.
2: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
5: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.

0: Τρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Wow. Oh,

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Σφαίρα 102-2.
13: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
15: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Dead zoning, παιδιά. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Η νέα ταξιδιωτική τάση που προτείνει πλήρη αποσύνδεση και θα σας πω και ποιο ελληνικό νησί έτσι θεωρείται ιδανικό γι' αυτό, σύμφωνα από αυτά που μας προτείνουν. Το dead zoning λοιπόν προωθεί τη συνειδητή αποσύνδεση από ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των διακοπών και φαίνεται πως κερδίζει μεγάλο έδαφος ανάμεσα στις νεότερες γενιές, οι οποίες νεότερες γενιές γενικά δεν πολύ γουστάρουν έτσι τα social media και όχι μόνο, δεν πολύ γουστάρουν. Γενικά τα ξενύχτια την έχουν δει λίγο πιο έτσι με ένα πιο healthy, ρε παιδί μου, τη ζωή τους, για να το πω απλά να το καταλάβετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εννοεί σε μια εποχή, τι εννοεί η έρευνα, σε μια εποχή όπου η συνεχή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και τα social media θεωρείται όχι απλώς καθημερινή, αλλά σχεδόν αυτονόητη, είναι το νέο ταξιδιωτικό trend που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανθρώπων τόσο με την τεχνολογία όσο και με την ξεκούραση. Αυτό είναι το dead zoning, μια πρακτική που προωθεί τη συνειδητή αποσύνδεση από ψηφιακές συσκευές κατά τη διάρκεια των διακοπών. Και προτείνουν την Αμοργό εδώ. Είναι αυτό το νησί, γιατί σου λέει Αμοργός έχει κρατήσει λίγο ακόμη αυτό, έτσι με την παράδοση, λίγο με το να πηγαίνουν όλα πιο χαλαρά. Γιατί όταν πας διακοπές, μόνο το στρες δεν θες. Γι' αυτό φεύγεις στην τελική, για να αποφύγεις το στρες. Αν είσαι όλη μέρα στα τηλέφωνα, στους υπολογιστές και να δουλεύεις και από εκεί, να κάνεις, δεν ξεκουράζεσαι και ήδη όλη τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ στρεσογόνη η καθημερινότητα. Οπότε όταν πας διακοπές θέλεις λίγο να αποσυνδεθείς όντως από όλους και από όλα. Καλπάζει αυτή η τάση, να ξέρετε, γιατί το burnout και όλο αυτό το στρες αναγνωρίζεται πλέον ως δομικό πρόβλημα της σύγχρονης υγείας και εργασίας. Και ο ΠΟΗ ορίζει το burnout ως σύνδρομο που συνδέεται με το χώρο εργασίας και χαρακτηρίζεται από εξάντληση, αποστασιοποίηση και μειωμένη αποδοτικότητα. Οπότε πρέπει να κρατάμε λίγο τις ισορροπίες ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Αποσυνδεθείτε λοιπόν, να περάσουμε υπέροχα τις διακοπές μας. 6936 10 102 το Viber, μηνυματάκια περιμένω που είστε και από πού μας ακούτε. Επίσης, αν νιώθετε ένα πρίξιμο ή ότι έχετε σκάσει ένα πράγμα, μια βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να κάνω, δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις, θα με θυμηθείς. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να τους ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

0: να με πάρεις φως μου, μας λέει Δέσποινα Βανδύ, και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα 25 Μαΐου εννοείται. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και μιας έχουμε μπει σε κλίμα έτσι καλοκαιρινό, Πάρος Παλάς Σουίτς, να ταξιδέψουμε μέχρι την Πάρο, εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Παιδιά, μια θέα τώρα. Τι να σας πω, βλέπετε κύριο Βασίλεμα, είναι σοκ, έχω μείνει, γι' αυτό σας το λέω. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα... με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Είναι και πολύ φιλόξενοι όλοι. Πάρος Παλάς Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο parospalas.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το S-Detox είναι στην παρέα μας και είναι ένα και ένα. Αν έχεις έτσι κάποια πρίξιματάκια, αν έχεις κάνει κατακράτηση υγρών, τώρα το καλοκαίρι καλπάζει η κατακράτηση υγρών. S-Detox λοιπόν από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών, και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
0: Εντάξει, τα θέλεις.
2: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
1: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτέργεια.
15: Καλά έκανες.
10: Μπράβο.
16: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
20: Happy Mastercard Day!
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
27: Scandinavian Sleeping and Living.
28: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
29: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
30: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
31: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
30: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
31: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
32: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Kalbari. Τα Tendopana Kalbari είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Tendopana Kalbari. Γιατί για Tendopana καλύτερα Kalbari.
33: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
34: Το Σφαίρα Password είναι 1-9-9-9.
0: Ακούσατε το Σφαίρα Password μόλις 47 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, η Μηδερίνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password και είναι εδώ καθημερινά. και θα χαρίσει σε κάποιον ακροατή του Σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση εξαίσθηση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο στο μυστικό του τον γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Οπότε 5 λεπτάκια στη διάθεσή σας, κάντε τα κουμάντα σας και σε λίγο βγαίνουμε για να παίξουμε με έναν ή μία από εσάς. Άντε επιτέλους να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνά μας. Έχω κάτι άλλο να πω? Προς το παρόν όχι. Οπότε πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Πέτρο Ιακωβίδη και Ανδρομάχη.

0: Σούσουρο, σου λέω. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι. Ο Λούθε, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και ευθύς αμέσως κάνω τα τηλέφωνά μου για να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Και αν θα τα ακούσουμε και σωστά.
1: Παρακαλώ.
0: Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας. Να σου ευχηθώ. Είσαι καταλάβει όπου μπορεί να τηλεφωνούμε.
1: Από τα πού.
0: Έχει στείλει ένα μνηματάκι. Μήπως θες να μου πεις το Σφαίρα password.
1: Το Σφαίρα password, ναι.
0: Α.
1: Ένας.
0: Ποιος μιλάει?
1: Είναι η σύζυγος, είμαστε μαζί στο αμάξι.
0: Καλημέρα και στη σύζυγο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: 1999, τα είπατε όλα πάρα πολύ σωστά.
2: Περίνα, σ' αγαπώ.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ. Πώς σε λένε?
2: Αγάπη μου γλυκιά, δεν το πιστεύω. Στέλνω κάθε μέρα και είσαι ο σύζυγος και λέω δεν φέρνεις και εσύ τον δικό σου.
0: Είδε, στάθηκε τυχερός ο σύζυγος. Μια
2: είδες. Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Αχ,
2: δεν το πιστεύω.
0: Τι ωραία,
2: είστε τέλειοι.
0: Πόσο χαίρομαι όταν σας ακούω έτσι.
2: Είστε
0: πόσο
2: φανταστικοί, δηλαδή. Ακούω ανθρώπους που παίρνουν και ούτε χαίρονται και λέω εγώ θα κάνω λες και το έχω πάρει. Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Τι ωραία, κορίτσι μου, καλό. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, να μου δώσεις φιλιά σε όλους.
0: Θα δώσω σε όλους. Να είστε καλά,
2: παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και καλή σας ημέρα. Φιλάκια.
2: Καλημέρα, μωρό μου. Φιλιά.
0: Γεια. Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Πόσο χαίρομαι, μωρέ. Είδατε, έχουμε γίνει μια οικογένεια εδώ τόσα χρόνια. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Και όντως είναι αληθινή αυτή η αγάπη, γιατί περνάμε κάθε μέρα τόσες ώρες. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πάρα πολύ χαίρομαι. Άντε στο καλό. Συγκινήθηκα τώρα κι εγώ. Πάμε σε ένα break και έρχομαι για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι.
19: Όχι.
20: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
25: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 12. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, η Yes Detox είναι στην παρέα μας από τη Superfoods, που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών. Και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς, γιατί τώρα καλοκαιράκι, κατακράτηση, πρυξήματα, αυτή η αίσθηση που νιώθεις έτσι λίγο πιο βαριά. Οπότε είναι ένα και ένα, σου λέω. Πάμε για το δώρο της ημέρας, αξίας 50 ευρώ δώρο επιταγή από Galerie de Beauté, αγαπημένοι. Να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς από τα Galerie. Ανοίγετε το Viber πληκτρολογώντας δώρο επιταγή, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10102. Τα καφεδάκια μας δεν ξεχνάμε ποτέ. Από τα αγαπημένα μας Μικέλ, γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά παιδιά μου, δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει τώρα αυτό, είναι και καλοκαιρινό έτσι. Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός. Διν,

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κάτω, γύρω γύρω, η διαδάμου ξελογιάστρα. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 29 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, Δευτέρα 25 Μαΐου και καλή εβδομάδα εννοείται. Για λίγο ακόμη παρεούλα, είμαι η Βέρνη Ευαγγελού και περνάω στα ζώδια. Ξεκινώ με τους κρυούς, φασαρία στη δουλειά, μια αναστάτωση. Έτσι λίγο θα φέρει μια εντασούλα και νεύρα, αλλά επειδή θα επανέλθει τάξη, δεν θέλω να αγχώνεστε. Ταύρη, η αναβολή ενός ταξιδιού που περιμένατε πάρα πολύ καιρό θα σας φέρει ένταση και νεύρα. Αρκεί να προσέξετε και να μην ξεσπάσετε στους δικούς σας ανθρώπους. Δίδυμη, μία συστολή σας φέρνει σε δύσκολη θέση σήμερα. Να μην μπορείτε να εκφράσετε αυτά που θέλετε να εκφράσετε. Θα σας απασχολήσουν επίσης οικονομικά θέματα. Καρκινάκια, μία ερωτική σχέση εξελίσσεται σε συναισθηματική και αυτό σας δίνει μεγάλη χαρά. Μια και είστε πολύ συναισθηματικοί και οι ίδιοι ούτως ή άλλως. Λιοντάρια, θεματάκια με την υγεία σας, κυρίως ψυχοσωματικά, θα σας επιφέρουν άγχος. Στρεσαρισμένοι καθώς θα είστε, θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στη δουλειά ή σε ό,τι άλλο πρέπει σήμερα. Από την άλλη μεριά, μπορεί να χρειάζεστε απλά ξεκούραση. Παρθένη, μία ερωτική αλλαγή στην καθημερινότητά σας έρχεται να σας αποσυντονίσει από το πρόγραμμά σας. Ζυγή, αποφασίζετε να αλλάξετε τα πράγματα στο σπίτι, είτε αυτό έχει να κάνει με τους ρόλους, είτε με τη διάταξη των επιπλέον. Σκορπιοί, παρόλο που δεν το έχετε και πολύ μνήσει από το πρόγραμμά σας, ζυγή, αποφασίζετε να αλλάξετε τα πράγματα στο σπίτι, είτε αυτό έχει να κάνει με τους ρόλους, είτε με τη διάταξη των επιπλέον. Σκορπιοί,

0: και ψυχολογία σας οδηγούν να συμπεριφέρεστε στο περιβάλλον σας αλαζονικά. Προσέχετε λίγο. Και τέλος, ψάρια, τα γεγονότα τρέχουν στην καθημερινότητά σας, ωστόσο σας διακατέχει μια αφηρημάδα. Είναι παροδικό όμως και αυτό, τι να κάνουμε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881.
5: 1961.
4: 5050.
5: 1471.
6: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
4: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
15: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Yay, yay, είσαι εδώ!
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης.

0: ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω.
4: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Πόσο κάνει 50x200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Σφαίρα Viber 6936 10102.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

γλυκό, πιο γλυκό μεθύσεις. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά. Θέμης Γεωργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιρανιά ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, Ινάνης ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
6: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
7: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
6: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
5: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
6: Ορίστε!
5: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
8: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ.
3: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
20: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
21: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Σφαίρα.
22: Μία μετρής, Μαρία Αντωνά.
25: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε σε μια απόλυτα καλοκαιρινή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, αλλά μια διαφορετική Δευτέρα, που όταν η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς, όλα είναι λίγο και πηγαίνουν καλύτερα, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, εχθές όμως ο Ολυμπιακός μας το σήκωσε. Έχω στα λόγια μου τώρα, δεν ξέρω τι να πρωταπώ. Λοιπόν, το σήκωσε το EuroLeague, το πήρε το πρωτάθλημα τελικά και χαίρομαι πολύ και λέω Ολυμπιακός μας, γιατί δεν είναι μόνο το αν είσαι Ολυμπιακός και αν υποστηρίζεις αυτή την ομάδα, μπορεί να είσαι οτιδήποτε άλλο, αλλά χαίρεσε πολύ που μια ελληνική ομάδα κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four. Τα συγχαρητήριά μας και σε όλες έτσι τις ελληνικές ομάδες να ευχηθούμε τα καλύτερα και πάντα να έχουν τέτοιους τίτλους να κατακτούν και τέτοιες διακρίσεις στο ενεργητικό τους. Εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, μέχρι τις 3 παρέα σας, στο Box Delivery App κερδίσεις διπλά και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνουν σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε φορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, αν ψάχνεις τρόπο να φτιάξεις το κινητό, τώρα πάλι να στα πω. Άντε, θα σου τα πω και άλλη μία. Είναι ο καλύτερος τρόπος ο Γερμανός. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά. Το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Εξουδετημένο πάραχο σέρβις για υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς μιλάμε τώρα, όχι απλά. Πάμε, φύγαμε. Πάμε να ακούσουμε και Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψες. Έρχεται αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.

0: αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ στο Σφαίρα 102.2, ο οποίος και αυτός εχθές διασκέδασε, θέλω να σας πω, το Final Four, το κύπελο της EuroLeague για την ομάδα του. Έτσι με πολύ πολύ θερμούς, πώς να το πω, πολύ θερμές αντιδράσεις, συναισθήματα, ναι, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε, ο αθλητισμός προσφέρει πολύ έντονες συγκινήσεις. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, την καλησπέρα και στη φίλη μου την Καλένια που είναι συντονισμένη. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 29 του Μάη στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Έχουμε Σφαίρα Park Concert. Σας περιμένουμε εκεί, παρέα με τη Μαρσό, εντελώς δωρεάν. Και μαζί τη στο Uplifting DJ Set θα είναι ο Πέτρος Καράς και ο Deep Pan. Σας περιμένουμε σε ένα φανταστικό Open Act. Μην το χάσετε. Αλήθεια, σας το λέω με τίποτα. Σε άλλα νέα, να σας πω και για τις χιλιάδες προσφορές σε ένα συνένα μενιού 5 ευρώ κόμπο προσφορές και σε λίγο Problem Solved. Αυτό είναι το Box Delivery App. Τώρα πια μπορείς να μπαίνεις, να παραγγέλνεις, να μαζεύεις πόντους και αν θέλεις γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλλοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα λέει από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τάκης και πού.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Τέλεια ημέρα, τέλεια κέφια και έχουμε και τέλειες τσάντες από την FR Ensign. Για μπείτε λοιπόν να δείτε στο Instagram, να δείτε τι γίνεται, τι μοντέλα, τι φανταστικές τσάντες που μπορείς να τις πάρεις από το πρωί μέχρι και το βράδυ, στην πιο stylish εμφάνισή σου, μέχρι και την πιο απλή το πρωί, ακόμα και στην παραλία. Εμείς όμως σας το δίνουμε δωράκι. Viber Sphere 693-60-102, γράψτε τη λέξη τσάντα, το ονοματεπώνυμό σας και δηλώστε συμμετοχή. Σε άλλα νέα, να σας μιλήσω και για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Εσείς το ξέρετε το Sirene Blue Luxury Beach Resort? Εγώ το ξέρω. Πηγαίνω τα τελευταία 2 χρόνια, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πόρο. Αλήθεια, σας το λέω. Τι να πρωτοσχολιάσω, τα εστιατόρια του, την παραλία του μπροστά, το σερβίς, τη θέα που έχει αυτό το ξενοδοχείο. Έχει το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Γίνεται σίγουρα η καλύτερη πρόταση και κάθε επίσκεψη είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr και μείνετε παρέα μαζί μου, γιατί αμέσως τώρα. Αχ, αγαπάω το Αιγαίο πολύ, αλλά γενικότερα αγαπάω όλη τη θάλασσα, αν με ρωτήσει τώρα. Δεν έχω και συγκεκριμένο μέρο.
7: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Υπέροχο ο Στέλιος Ρόκος στο Σφαίρα 102.2. Με ένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω. Και επί της ευκαιρίας, μιας και που το έφερε τώρα το τραγούδι, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο έκανα και μια ανάρτηση στα προσωπικά μου social media, παρακολουθώντας σήμερα από το πρωί τις εξελίξεις και τα θέματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, αυτά που παρακολουθούμε και εμείς από την τηλεόραση, δυστυχώς, που είναι τόσο γεμάτη με κακές ειδήσεις. Αλήθεια, τώρα δεν θα σας το κρύψω, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το θάνατο της γωγός μας Τρακώστα. Αλλά θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι έτσι κι αλλιώς κάτι το οποίο φέρει κιόλας σε σχολιασμού. Θα ήθελα να μιλήσω ή να συζητήσω. Παρότι ζούμε σε μια εποχή που οι πιο πολλοί χωρίζουμε την πρώτη δυσκολία και φέρονται πολύ σκληρά στους ανθρώπους, κάποιοι άνθρωποι μας θυμίζουν πραγματικά πόσο σπάνια και πολύτιμη είναι η πραγματική αγάπη και ο αγώνας για τον άνθρωπό μας, αυτός που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Αυτή είναι και η ουσία της αγάπης που σίγουρα δεν βρίσκεται στις εύκολες μέρες και δεν βρίσκεται μόνο στις καλές στιγμές. Εκεί φαίνεται η ποιότητα της ψυχής και της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτό ήθελα πραγματικά να πω και χαίρομαι που υπάρχουν και έξω ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό το για πάντα. Και δεν είναι μόνο ότι πιστεύουν, το πράττουν κιόλας μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό ήθελα έτσι να σας πω και να κλείσω αυτή την ώρα της εκπομπής και να επιστρέψω με τη δεύτερη μου ώρα, φυσικά εδώ στον Σφαίρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
3: Άκου να δεις τώρα, δεν κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό. Μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Εδώ είμαστε Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα. Είναι Δευτέρα 25 του Μάη. Για τα καλά θα μπούμε στον Ιούνιο και ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή η μετάβαση. Έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορα και express. Λοιπόν, στην παρέα μου, γρήγορα και express, τι μπορεί να έχω? Το delivery μου, το οποίο είναι το καλύτερο από την εταιρεία Box. Και ναι, έχετε δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενή σας παραγγελία. Τώρα, αν έχει χαλάσει το κινητάκι σας, μπορείτε να βρείτε τη λύση. Γερμανός, 2 στις 3 βλάβες γίνονται παιδιά επί τόπου, μάλιστα του 9% των προβλημάτων λύνονται άμεσα. Μιλάμε για εξουδετερωμένο σέρβις με υπεσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε και το κεφαλάκι σας ήσυχο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, στην παρέα έρχεται ο Θοδωρής ο Φέρης που μαθαίνω ότι σαρώνει στην συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη με το είπες και τι δεν είπες. Και πόσες φορές δεν το έχουμε πει. Και τι είπες και τι έκανες, αγάπη μου. Βέβαια.

βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Υπέροχος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα μαζί σου. Έτσι πρέπει να είναι όλα στη ζωή. Γενικότερα η ζωή πρέπει να είναι ίδια από μόνη της, όλα ή τίποτα. Και εμείς εδώ πέρα στον Σφαίρα 102.2, επειδή θέλουμε ρε παιδί μου, όσο μπορούμε έτσι να κάνουμε τα πράγματα σωστά, πηγαίνουμε σε ένα κοντινότερο κατάστημα Γερμανούς. Εκεί λύνουμε όλα τα προβλήματα για το κινητό μας. 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετερωμένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Τώρα κάνω σύντομο break. Επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα με εκπληκτικό διαγωνισμό, γιατί ένα hybrid, φανταστικό αυτοκίνητο, το οποίο περιμένει να γίνει δικό σας, αξίας 22.550 ευρώ, όχι απλά ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση από την κορυφαία εταιρεία MG Omega Alas Alpha Epsilon στην Αγία Παρασκευή. Σε λίγο όλα αυτά στον αέρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει, είστε
4: ποτέ.
3: Καλά, με προσβάλλετε.
4: Ναι.
3: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το τόσο. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και οι δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει. Όμως την ερώτηση, ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του: δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε: ούτε κι εγώ.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γερμανός ολέ ολέ Προκόπ.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γερμανός ολέ.

0: Καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρει η VistaBet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
13: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
14: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
15: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
14: Respect. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
18: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
17: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
18: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
17: Θανάση, πες μου κι άλλα.
18: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι.
19: Όχι.
20: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Πάμε!
27: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
28: Μπορεί να τρέξει.
29: Παίζει να βγει και πρώτος.
28: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
29: Ενισχυτικό και φυσικό.
28: Osteomove.
0: οστεομόνωση.

0: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
2: Το Σφαίρα Password είναι 7, 4, 9, 6.

πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

0: υπέροχο τραγούδι από τον Παντελή Παντελίδη εδώ στον Σφαίρα 102.2. Λιώμα σε γκρεμό. Όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε εδώ στον Σφαίρα 102.2 και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσάς, γιατί άλλος ένας τυχερός θα βγει τώρα στον αέρα μαζί μου και θα διεκδικήσει ένα MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ελένη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Τι κάνεις, Ελένη μου?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή, χαρούμενη.
1: Έχω τρελαθεί από τη χαρά μου που σας ακούω.
0: Αλήθεια, λες, από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από τον δρόμο, Τρακομακεδόνης βρίσκομαι.
0: Α, ωραία.
1: Μόλις κόλασα, μπήκα στο μάξι και άκουσα τον κωδικό και έστειλα κατευθείαν.
0: Είδες, είδες, μάλλον σήμερα είναι τη χερή σου ημέρα. Έχει ξεκινήσει Δευτέρα πολύ ωραία, Ελενάκη μου. Και λέω να τελειώσει και πολύ καλά. Άρχι να μου πεις τον κωδικό, θα μου τον πεις.
1: Είναι 7496.
0: Μπράβο, Ελενάκη μου, όμορφο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρόγραμμα τώρα, τι κάνεις, που σχόλασες. Πας σπίτι, θα μαγειρέψεις, θα βγεις.
1: Θα πάω σπίτι να φάω και λίγο να ξεκουραστώ πριν πάρω τα παιδιά από το σχολείο.
0: Αχ, έχεις παιδάκια, να μου τα φιλήσεις,
1: ναι,
0: να μου τα φιλήσεις πολύ και να τους κάνεις μια γλυκιά αγκαλίτσα και από μένα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ελενάκη μου, πολλά φιλάκια. Αχ, πόσο πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω, πραγματικά τόσο χαρούμενος και εσάς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Η Μαρία Ντονα φεύγει, ο Θέμης Γιώργαντας έρχεται και εσείς στις 5.30 ξαναπαίζετε Σφαίρα Password με τον Νικόλα και την Ελίνα, γιατί ακόμη ένας τυχερός θα προσθεθεί σε αυτή τη λίστα που έχει γεμίσει μόνο με σωστές απαντήσεις. Εγώ θα γεμίσω τον ραδιοφωνικό αέρα αύριο του Σφαίρα 1 με 3. Σας περιμένω, πολλά ζουμερά φιλάκια, bye.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Ένα 2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
20: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
21: Τι?
20: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
21: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
22: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
27: Πόσο κάνει 50 επί 200?
28: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
29: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Σφαίρα 102-2.
31: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
32: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 25 του μήνα. Δεν βλέπω κάτι στο ορτολόγιο, οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλια τους. Τα διδυμάκια μας, χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίσεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger, κατεβάζοντας application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έτσι έχει μάθει. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση. Καλή μας εβδομάδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες,
3: ναι,
2: είναι πρώην εθισμένη στο σεξ,
3: ναι,
2: μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
3: Ναι, μιλάμε τώρα για...
2: Βρήκε τον παρθένο.
3: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
2: Καμάτα λίγο.
3: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω.
2: Ναι.
3: Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός,
2: ναι, ναι,
3: που μας ακούει.
2: Πρόσεχε.
3: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
2: Τι είναι η σιρήνα?
3: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, μου πει και σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, σταμάτα, θα τη φλωθείς.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

Ανδρομάχη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2 και αν σκέφτεστε από τώρα πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι διακοπές, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Σας έχω πάρο και Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Παλάς Σουίτς. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδιτική ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις www.diakopon. Πάρος Παλάς Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις www.

0: από εδώ φορτώσαμε.
1: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471.
0: Ναι!
4: 12-12.
5: Μπράβο!
3: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το χυμά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για. Γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Αχ, αγάπη μου,
0: Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?

0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σήμερα 102.2 επιστρέψαμε και πάμε τώρα μία βόλτα στο Hollywood και σε μία πολύ πετυχημένη σειρά με πολύ φανατικό κοινό, το Mobland, και κάτι πολύ δυσάρεστο τουλάχιστον για τους φανς της σειράς. Απολύθηκε από το Mobland ο Tom Hardy. Ναι. Ο πολύ γνωστός και αγαπητός ηθοποιός έφυγε οριστικά από τη σειρά και αυτό έγινε μόλις πριν από μερικά 24 ώρα, στην ουσία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Απομακρύνθηκε λοιπόν οριστικά μετά από 2 σεζόν. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ο Tom Hardy απολύθηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς που είχε, παιδιά, στα γυρίσματα και έντονων προστριβών με τους υπόλοιπους συντελεστές. Οι αναφορές λοιπόν κάνουν λόγο για συστηματικές καθυστερήσεις του ηθοποιού, αυθαίρετες αλλαγές στους διαλόγους των σεναρίων, αλλά και για τη δυσαρέσκειά του, λέει, σχετικά με το cast της σειράς. Τώρα μιλάμε για πολύ καλούς ηθοποιούς, έτσι, πολύ ταλαντούχους όπως η Έλεν Μίρεν, ο Πίρς Μπρόσναν και πολύ πολύ ακόμα που είναι στο cast. Ο Hardy λοιπόν απολύθηκε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, αν και ήταν ο κεντρικός χαρακτήρας, ενσάρκωνε τον κεντρικό χαρακτήρα, τον Χάρι Ντα Σούζα, αν τον προφέρω σωστά, έναν φίξερ για λογαριασμό μιας λονδρέζικης εγκληματικής οργάνωσης, σε αυτή τη σειρά που μάλιστα έχει και την υπογραφή στη σκηνοθεσία του Guy Ritchie. Και ακούστε και αυτό, ήτανε μια από τις πιο πετυχημένες, στην ουσία η πιο πετυχημένη σειρά του Paramount Plus. Μιλάμε ότι είχε σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία του δικτύου, σημειώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο με 2,2 εκατομμύρια προβολές. Παρ' όλα αυτά, είδατε, επειδή δεν ήταν καλή συμπεριφορά του Tom Hardy, δεν σκέφτηκαν ούτε καν αυτό, ότι στην ουσία θα διώξουν τον κεντρικό τους χαρακτήρα, τον πρωταγωνιστή τους, και έτσι του έδειξαν την έξοδο. Πραγματικά απίστευτο. Κοίτα τώρα ο Tom Hardy, που είναι γενικά τόσο συμπαθής και αγαπητός από όλες τις ταινίες που τον έχουμε δει, που να ξέρουμε φυσικά εμείς τώρα τις συμπεριφορές του καθένα. Λέτε γι' αυτό να μην έγινε και James Bond. Θα μου πεις, έγινε κάποιος άλλος προς το παρόν. Όχι, αλλά το όνομά του είχε παίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ότι έπαιζε πολύ, ήταν δηλαδή ένας από τους πέντε, ας πούμε, που θα ήταν μετά τον Daniel Craig. Τι γίνεται εκεί τώρα με αυτό, τώρα που το σκέφτομαι. Ας ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα. Ούτε καν. Έρχεται αμέσως τώρα. Βρε τον Tom Hardy. Έρχεται αμέσως τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει.

βουτιά στο παρελθόν με το συνονόματο Θέμη Αδαμαντίδη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί εδώ, στο Σφαίρα. 102-2, παιδιά. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Ακούστε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο Καθρέφτης έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
14: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
22: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
23: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
24: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
25: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
26: Ο Δίας σε καλεί.
0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια κατσαριδούλα, τη μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιο σούπερ τυχερό, κάποια σούπερ τυχερή, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, παιδιά. Το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξετε πρέπει να ακούτε καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπετε να παίξετε όσες φορές θέλετε, παιδιά. Όροι και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλίτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε καλέ.
0: Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Παναγυριάδου είναι οι νικητές του φετινού Just the Two of Us. Συγχαρητήρια και στους δύο. Στην παρέα μας και η Νόβα. Έχεις Νόβα, έχω να σου πω. Έχεις μία premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Όπως το ακούς, μη χάσεις το μοναδικό αυτό deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα λοιπόν στο application του παντού, συνδέσου σαν χρήσης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Η γιαγιά?
2: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
3: πολύ
2: αργά.
3: Πού ήτανε?
2: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
4: Έπλεξε χθες το βράδυ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό.
12: Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.

0: υποθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η αναβίση. Παιδιά, έχετε σκεφτεί τι φαγητό θα φτιάξετε απόψε? Τι θα λέγατε για μία μακαρονάδα μίσκο? Όχι απλή μακαρονάδα, ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι θυμόμαστε από όταν ήμασταν μικροί ότι έχει αυτό το μοναδικό χάρισμα μακαρονάδα μίσκο να γίνει η αφορμή για να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, ακόμα και μια απλή καθημερινή. Γιατί αυτό κάνει μίσκο. Ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Αν λοιπόν θέλετε και εσείς να κερδίσετε 2 πακέτα με προϊόντα Μίσκο για να δεθείτε με τους αγαπημένους σας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Μίσκο, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο.
16: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: έχω να σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ το καινούριο του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω στο.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγόρη, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό
3: είναι
2: το όνομά του.
3: Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
1: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Μπούπι, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
23: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
23: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
23: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
25: Τάκης και Μπούμπις.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
27: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
28: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
29: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
28: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
29: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
30: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
31: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
32: Μ' ακούτε λίγο.
33: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
31: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
34: Τι κάνετε?
33: Έτσι μιλάς στον αέρα.
34: Δεν μου ταιριάζει.
33: Γεια σας.
35: Καλησπέρα.
34: What's your name?
33: Α, καλά.
31: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
35: Wow.
33: Έκανε wow.
31: Με την Ελίνα Παπίλα.
34: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
31: Και τον Νικόλα Ραπτή.
33: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
31: 5 με 8.
34: Θα είμαστε παρέα.
31: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
33: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
34: Νιάου νιάου.
36: Πού είχα πάρει?
34: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
31: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
34: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
33: Καλά.
31: Το απογευματινό σφαίρα

0: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί.
1: Σε 15 είναι εκεί. Τι εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε, μου λέτε?
0: Στενάχωρα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, 25 του Μάη, το απογευματινό σφαίρα είναι εδώ. Είναι ο Νικόλας ο Ράπτης.
0: Είναι η Ελίνα Μαπίλα και στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός ο αέρινος Τζονς Μπούνια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό γιατί
1: τέταρτο,
0: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο του, μπράβο του. Ήταν λίγο θρίλερ, δεν το είδα.
0: Το είδα.
1: Α, το είδε.
0: Εγώ ναι. Δεν βλέπω γενικά μπάσκετ, έκατσα και το είδα. Αγχωτικό τελικό.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλύτερο ο Ολυμπιακό, να πω την αλήθεια. Έτσι όσο μπορώ να κρίνω από τι μπασκετικέ μου γνώσει. Όσο γιατί παλιά έβλεπα συνέχεια. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακό και άξιζε φέτο, είχε την καλύτερη ομάδα, οπότε δίκαια το πήρε.
1: Εν τω μεταξύ είδα σε ένα βίντεο στο Instagram που κυκλοφόρησε. Που ένας παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι το όνομά του, πες μου μερικά ονόματα.
0: Τώρα πες μου τι έκανε για να σου πω.
1: Κάτσε να σου πω γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο το όνομα. Α, Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ, ο Γάλλος.
1: Θυμίζει, κατάλαβε.
0: Ναι, το φούρνο.
1: Εκείνος πέρσι έκλαιγε κάτω από την μπασκέτα.
0: Στο Αμπουντάμπι, γιατί είχαν
1: πάλι
0: χάσει.
1: Πάλι είχε πάει τελικό.
0: Ναι, και
1: έλα, είχαν πάλι και δεν είχαν καταφέρει.
0: Και χάσανε, ναι. Το αθλητισμός είδες έχει δύο.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό που με συγκινεί και το λέγα και στο γιο μου για να περνάμε και τα μηνύματα, γιατί ωραία να τα λέμε αυτά, γιατί πραγματικά με συγκινεί. Όταν βλέπω αθλητές να αγκαλιάζονται και να έτσι σφιχτές αγκαλιές, καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή το τι έχουν περάσει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι βάσανα, τι κόπους. Έχουν πέσει, έχουν ξανασηκωθεί, έχουν ρίξει δάκρυα. Δάκρυα λύπης, δάκρυα. Δεν είναι απλό.
0: Εμένα τώρα, επειδή...
1: Και ενώνονται πολύ, ρε παιδί μου.
0: Όπως καταλαβαίνεις, εμένα είναι και η δουλειά μου τώρα, επειδή κάνω και τη συνέντευξη στην Novibet με τους αθλητές. Η πιο πρόσφατη συνέντευξη που πήγα εκεί, που σου είπα ότι ήμασταν μέσα στον Ελαιώνα και κάναμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής και εθνική Ελλάδος και. Γυρνάει σε ένα σημείο και μου λέει ότι θα το δείτε και συνέντευξη, αλλά τώρα κάνω λίγο spoiler. Το σημείο που πήγα λέει να χωρίσω, λέει, με τη γυναίκα μου. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, έχουμε κάνει παιδιά αυτά από εκεί. Βυθίστηκα, λέει, σε πολύ, πολύ δύσκολα σκοτάδια με τον αθλητισμό και αυτά. Δεν είχα πάθει, λέει, λαοφοβία, μπορούσα να κυκλοφορήσω. Αλλά σκοτάδια, όχι κοινωνικά σκοτάδια, τύπου η επαφή της ευχαρίστης. Σκοτάδια για την απόδοση της ομάδας, τα πεσήματα. Να μας βρίζουν, να.
1: Βέβαια, γιατί
0: πολύ, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Και εχθές, εκεί που έβλεπα διάφορες εσείς σκηνές που έπεσαν και στην τηλεόραση, σε άλλες εκπομπές, τις αγκαλιές που έκαναν και οι παίκτες της Ρεάλ, που απλά κοιτούσαν αποσβολωμένοι και λυπημένοι, ένας έκλαιγε κιόλας.
0: Ναι.
1: Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Κλείσε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Εγώ να κλείσω.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Εμείς να μιλήσουμε. Εσύ που κάνεις παφα πούφα, το έχουμε ανοιχτό το παράθυρο.
1: Σκέφτομαι ότι δεν είναι αυτό το λεπτό, το δευτερόλεπτο που σφυράει. Ο διαιτητής στη λήξη και λες είσαι ευρωπαϊκός, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι. Είναι τι έχω περάσει για να φτάσω μέχρι
0: εντάξει,
1: εκεί.
0: Κάνει, ό,
1: και επειδή δίνουν και πανελλαδικές από την Παρασκευή τα παιδιά, δεν τελειώνει τίποτα με μια αποτυχία ή με μια επιτυχία. Oh. Η ζωή είναι μπροστά και δεν ξέρετε τι πώς θα φέρνει η ζωή. Ό,τι
0: φιλοσοφείς...
1: και να γίνει, όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Να το ξέρετε αυτό.
0: Εγώ έχω φιλοσοφήσει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία, τουλάχιστον στη δικιά μου έτσι, ιδιοσυγκρασία και στο δικό μου mentality, η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι οι αποτυχίες μου. Δηλαδή, εμένα, όλες μου οι αποτυχίες, γιατί προφανώς έχω κάνει και αποτυχίες, μέσα από αυτές έγινα καλύτερος και μέσα από αυτές ήρθαν οι επιτυχίες. Κατάλαβες τι εννοώ. Επιτυχίες εννοώ, ο καθένας μπορεί να θεωρεί επιτυχία το να χάσω 5 κιλά. Να μπορέσω να κάνω το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έχει δικούς του στόχους. Δεν κρίνω ότι επιτυχία. Ούτε ότι έχω κάνει κάτι έργο. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν το πάω εκεί. Εννοώ ότι ο καθένας βάζει κάποιους στόχους. Οι στόχοι αυτοί που τους θεωρώ εγώ επιτυχία, οι αποτυχίες μου με έκαναν να τους καταφέρω.
1: Είχα διαβάσει και μια ομιλία ενός καθηγητή κάπου στο εξωτερικό. Το είχα κάνει και TikTok αυτό κάποια στιγμή. Λέει ότι στη ζωή δεν κερδίζει ο πιο τυχερός. Κερδίζει ο πιο ανθεκτικός.
0: Ναι.
1: Και στην τελική δεν υπάρχει νικητής που δεν έχει χάσει. Γιατί αν δεν είχε χάσει, δεν θα ήταν νικητής.
0: Προφανώς. Αλλά σου λέω, είναι μεγάλο. Μεγάλο τώρα μου λέγει ο δάσκαλός μου προχθές, ο καθηγητής, λέω, ο γυμναστής μου, ρε παιδί μου, ότι δεν παίζει ρόλο, μου λέει. Είχε πει, μου λέει, ο Ιμπραήμοβιτς, ένας μεγάλος αθλητής, ρε παιδί μου, που μιλάει, λέει, και σε παιδιά. Έχω πάει σε ένα κάμπ που μίλαγε ο Ιμπραήμοβιτς και έλεγε στα παιδιά ότι δεν παίζει ρόλο πόσο ταλαντούχος είσαι, το από που ξεκινάς, η τύχη από εδώ. Τεράστιο ρόλο στον αθλητισμό και γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή παίζει πειθαρχία. το πόσο πειθαρχημένος είσαι στο να συνεχίσεις.
1: Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα.
0: Σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα. Ναι. Το πόσο ανθεκτικός προφανώς είσαι σαν οργανισμός, αλλά πόσο πειθαρχημένος είσαι εκεί που θα πεις, ας πούμε, ας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να σου φανεί βλακώδες παράδειγμα, αλλά επειδή είμαστε ίδιοι θα το καταλάβεις. Την Κυριακή, ας πούμε, έχεις πάει στο γυμναστήριο, έχεις κάνει μια εβδομάδα γυμναστική και την Κυριακή θα φας, ας πούμε, τα σουβλάκια σου. Την επόμενη μέρα διορθώνεις. Δεν πρέπει να πεις την επόμενη μέρα, α, έφαγα χθες, δεν έγινε και κάτι, ας φάω και μια πίτσα σήμερα και σε πάρει κατρακύλα. Κατάλαβες, που είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά είναι ένα
1: το
0: παράδειγμα.
1: Το οποίο συμβαίνει στο 95% του κόσμου.
0: Τώρα
1: έξω.
0: Εκεί πέρα, άμα δείξει πειθαρχία, εγώ το έχω καταλάβει τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να ξεφύγω μια μέρα, την άλλη μέρα λέω χοντρέ, κλείστο. Κλείστο. Σήμερα πήγα, έλεγα στο Γιάννη, πήγα στον διάδρομο, έτρεξα 40 λεπτά. Έσταζε μπλούζα, την έστυψα. Την έστυψα, ρε παιδί μου, του λέω Γιάννη, πέθανα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξεκίνημα του απογευματινού για καλή εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και το πολύ δυσάρεστο γεγονός και πολύ δυσάρεστη είδηση, ναι, για τον θάνατο της γωγούς μας Στροκώστα, η οποία έφυγε στην ηλικία 55 ετών, μετά από την άνηση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κόρη της έξω τον Ευαγγελισμό και πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτό το κορίτσι και στον τρόπο που αντιμετωπίζει. Η κόρη της βγήκε από τον Ευαγγελισμό και αυτό που είπε στους δημοσιογράφους είναι ότι μη συνδέεται τον θάνατο της μητέρας μου με τον καρκίνο του μαστού. Γιατί μας ακούνε και γυναίκες οι οποίες μπορεί αυτή τη στιγμή να παλεύουν με αυτή την νόσο. Δεν έφυγε από αυτή η μαμά μου. Η μαμά μου τον καρκίνο του μαστού τον νίκησε. Ναι. Ήταν μια νέα μάχη αυτή που έδωσε τώρα και δεν βγήκε νικήτρια. Ο Τραϊανός εκεί δίπλα. Απίστευτη ιστορία,
0: μπράχος,
1: αυτή. Το ρωτήσαμε και στο View, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό όλο.
0: Μπράχος. Και είχε πει και η Μαστροκώστα ότι εμένα λέει ο άντρας μου, παρότι λέει φόραγα περούκες, έκανα από εδώ από εκεί, με έβλεπε πάντα θεά. Μακάρι όλες λέει. Ναι, έχετε έναν άντρα, λέει σαν τον Τραϊανό, ρε παιδί μου. Τη στάθηκε πάρα πολύ. Λογικό. Από την αρχή ήταν ένας άνθρωπος που είχε, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, φαινόταν η χαρά του στο πρόσωπό του όταν ήταν με τη Μαστροκώστα. Είχε μεγάλο έρωτα.
1: Λατρεία.
0: Έρωτα ζωής, λατρεία, και τη στάθηκε μέχρι την τελευταία τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τη Μαργαρίτα από το Χριστομαστόρα μέσω τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

Βρες το Sfera Password και μπες στο παιχνίδι.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν το πιο αγαπημένο μου τότε. Όταν είχε πρωτοβγεί το τραγούδι αυτό με Σταβέντο, πέθαινα με το Γλυκό Μεθύσι. Και πόσο μου αρέσει που το έκανε μαζί με την Ευαγγελία ο Μιχάλης.
1: Βεβαίως.
0: Γλυκό Μεθύσι στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε
1: άλλα νέα.
0: Τι συμβαίνει μεταξύ όλων των υπολείπων που πάμε πριν?
3: Εγώ κοιτάω τώρα πώς το άνοιξα εγώ αυτό το άρθρο, ξέρεις, περίεργα. Βλέπω για τις Ελληνίδες του OnlyFans που μου μίλησαν στον Παναγιώτη Σουρέλη. Το ξέρεις τον δημοσιογράφο τον Παναγιώτη Σουρέλη.
0: Βεβαίως.
3: Και μιλήσαν αυτά και μιλάνε, ρε παιδί μου. Ουσιαστικά είναι διαδικτυακή εκπομπή που μένει στην επιφάνεια και στο flash την κάνει. Και ξέρεις, είναι, έχει συνέντευξη, ρε παιδί μου, στα κορίτσια που ασχολούνται με το OnlyFans και μιλάνε ότι, λένε ότι πληρωνόμαστε σε δολάρια και το τίμημα εξαρτάται από τι ζητάει ο πελάτης. Και λέει εδώ πέρα, ρε παιδί μου, τις απολαβές τους, τι γίνεται, ότι ανάλογα τον πελάτη.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα είναι ωραίο να επικοινωνούνται τόσο πολύ και να τα βλέπουν νέα κορίτσια.
3: Σου λέει ότι υπάρχει. Ναι. Ότι αποφάσισαν πριν 2 χρόνια να ανοίξουν λογαριασμό. Σήμερα κάνουν ταινίες και τα λοιπά για την πλατφόρμα. Τα κέρδη φτάνουν τα 1.000 δολάρια την εβδομάδα. Μες. Δηλαδή σχεδόν τα 5.000 το μήνα. Και υπάρχουν και παραγγελίες, λέει εδώ πέρα. Και είναι κάτι καθημερινό. Εγώ γι' αυτό το ανοίγω. Και υπάρχει και στο YouTube. Ενώ μπορεί να το δεις, να το διαβάσεις. Απλά καλό είναι να υπάρχουν και αυτά για να ξέρουμε και τι γίνεται. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να πούμε? Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Δεν έχουμε κάποιες ειδήσεις έτσι που να μας χαροποιούν.
3: Έφυγε και από ο Παρασκευάς Άντζας.
0: Αυτό, δηλαδή είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα.
3: Είχε μια ιδιαίτερη ασθένεια. Έχει την ασθένεια, για όσους έχουν διαβάσει, ALS λέγεται. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε.
0: Πολύ μικρός.
3: Πολύ μικρός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, στο νοσοκομείο της Δράμας. Αυτή λέγεται αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση. Είναι πλάγια έτσι νόσος του κινητικού νευρώνα και είναι με τα νεύρα έχει να κάνει και είναι εκφυλιστική πάθηση και τον είχε οδηγήσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.
0: Μες.
3: Και είναι ουσιαστικά η διανόσωση η οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ.
0: Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, όλο το διαδίκτυο είναι κατακλυσμένο από τον Ολυμπιακό, τη Γωγό Μαστροκώστα. Πάρα πολλά νέα βγαίνουν, πάρα πολλά άρθρα έχουν γραφτεί και γενικά. Και το άλλο που διάβασα είναι ότι μπαίνει φρένο, παιδιά, στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου.
3: Έλα ρε.
0: Αρχίζει λίγο η εκλογήκευση.
3: Στην αγορά ή στην ενοικίαση?
0: Έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7.
3: Να τρέξουμε.
0: Πέφτουν και οι ρυθμοί αύξηση τιμών στα σπίτια. Μειώνονται τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση παραμένει υψηλή, αυξημένη κατά 12% σε σχέση με πέρσι.
3: Τι ξέρω γι' αυτό.
0: Ναι, για πρώτη φορά καταγράφεται πανελλαδικά πτώση στις τιμές. Τα ενοίκια σημειώνουν μειώσεις. Δεν ξέρω, τώρα εσύ είσαι και στη φάση αυτή που.
3: Εγώ μετά το καλοκαίρι είμαι σε φάση, θα σου πω. Θα σου πω σε τη φάση.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Είναι ανάλογα τι βγαίνει στη δημοσιότητα, τι ανακοινώνεται και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
3: Σίγουρα, ο καθένας κάνει.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι το κλασικό αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα, ναι. Και όχι μόνο φαντάζομαι. Αλλά είναι, ξέρεις, ωραία τα άρθρα, ωραία τα. Πέφτουν οι τιμές μετά από 8 χρόνια ανόδου. Το θέμα είναι, πέφτουν οι τιμές ή όχι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το Σαν σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος. Νίκησε τον Ηρακλή με 5-2. Ναι. Άκου το τώρα. Καστοριά. Τώρα υπάρχει αυτή η ομάδα.
3: Ναι, μωρέ, πώς δεν υπάρχει Καστοριά. Δεν
0: είναι διεκδική.
3: Δεν ξέρω τι κατηγορία είναι η Καστοριά, αλλά. Δεν είναι. Τώρα δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Β' γάμα εθνική, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά υπάρχει Καστοριά.
0: Ναι. Και σαν σήμερα το 77 βγήκε ο Πόλεμος των Άστρων του Τζορτζ Λούκας.
3: Νομίζω στην Καστοριά έχω φοβερή ιστορία από τη συνέντευξη με τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα του Ολυμπιακού. Και έπαιξε Πανιόνιο, ΠΑΟΚ, μπλα μπλα μπλα. Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν στη Βραζιλία, μου λέει την ιστορία τότε. Ήταν στη Βραζιλία, έπαιζε αλφα εθνική, παιχταράς και τέτοια. Ήταν να συμμετέχει στην εθνική Βραζιλίας και γίνεται η μεταγραφή και τον παίρνει Ξάνθη τότε.
0: Ναι.
3: Μεγάλη ομάδα Ξάνθη, ρε παιδί μου, τον φέρνουν και αυτά από εδώ από εκεί. Και τότε ήταν ο Δανίλ προπονητής της Ξάνθης και δεν του πολύ άρεσε, επειδή ήταν, ξέρεις, αέρινος, δεν κράταγε πολύ την μπάλα και τον έστειλε δανεικό στην Καστοριά. Και φεύγει τώρα ένας Βραζιλιάνος από το Σάο Πάολο, πάει στην Ξάνθη, όπου τότε η Ξάνθη είχε πολύ καλές εγκαταστάσεις, και τον στέλνουν από την Ξάνθη με αμάξι με τη γυναίκα του και 3 μηνών παιδί στην Καστοριά μεταξύ, που μου λέει: Νίκο, μπαίνω και χιονίζει. Δεν μπορούσα, δεν είχαμε ξαναδεί οικογενειακό χιόνι. Και μας πάνε με το ταξί στο σπίτι στην Καστοριά. Β' εθνική η Καστοριά. Β' εθνική, τώρα όταν σου λέω 90's, έτσι. Κατάλαβες τώρα.
0: Η οποία ανέβηκε μετά.
3: Ναι, όχι, δεν ανέβηκε ποτέ, δεν θυμάμαι, δεν ανέβηκε ποτέ νομίζω. Αλλά τον δώσανε δανεικό. Και έκλαιγα, λέει, στο σπίτι, έκλαιγα και ζητούσα βοήθεια από το Θεό και μου έλεγε η γυναίκα μου: Μην κλαις τόσο δυνατά, θα ξυπνήσει το παιδί.
0: Α, έλα, εσύ.
3: Ναι. Σκέψου τώρα πολιτισμικό σοκ.
0: Απίστευτο.
3: Από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
0: Και μετά στην Καστοριά.
3: Ναι, να πας τώρα χειμώνα στην Καστοριά.
0: Έχεις πάει Καστοριά?
3: Όχι.
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
3: Ναι, ναι.
0: από όσο φαντάζεσαι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Άννα Βύση και την εξαίρεση, θα μιλήσουμε για το Σφαίρα Password, το οποίο έρχεται σε λίγα λεπτά στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Θα ακούσετε ένα τετραψήφιο κωδικό, να τον θυμάστε, γιατί μπορεί να βγείτε εσείς στον αέρα, εφόσον έχετε στείλει μηνύματα στο Viber. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο εφεύγει την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή και έχετε στο δικό σου το σπίτι, εάν εσύ είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα το κερδίσει. Καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 ακούς τον κωδικό. Σε λίγο θα παίξει ο δικός μας ο κωδικός του απογευματινού Σφαίρα. Όπου μετά αμέσως έχεις 5 λεπτά περιθώριο για να στείλεις μηνύματα στο Viber τη λέξη Password. Σε λίγα λεπτά όλο αυτό θα συμβεί στον αέρα του Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, τι κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA

0: και μέχρι τις 7 Εκτού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σφαίρα Viber 6936 10102.
15: Το Σφαίρα Password είναι 1, 4, 6, 3.

0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλεί.
0: Από την έχασε την ευκαιρία. Μπορεί να έχει χάσει και το αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται.
0: Μπορεί να έχει χάσει τα μάξι, να απίστευτο.
1: Το τηλέφωνο του
0: συνδρομητή. Πώς τον έλεγαν τον ακρότη μας?
3: Ηλίας.
0: Όποιος ακούει και ονομάζεται Ηλίας και έχει στείλει μήνυμα στο Viber και το password, μόλις έχασε την ευκαιρία να μπει στην κλήρωση.
1: Λιάκο μου, δυστυχώς. Δυστυχώς, Λιάκο μου. Έλσο μου δεν έχω. Δεν έχω βρες για...
0: Ποιος?
1: Ο παραγωγός. Για αύριο έχω γύρισμα.
0: Στέλνει ηχητικά, ναι. Την ονομάζω στον αέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, password.
4: 1463.
1: Πιστόλι, πώς σε λένε?
0: Πώς σε λένε?
4: Δημήτρη.
1: Ε, ρε, Μιτσάρα, μπράβο.
0: Δημήτρη,
1: ρε,
0: πήρες τη θέση του Ηλία.
4: Κάρι, Νικόλα, καταρχήν. Γεια σου, Ελένη.
0: Ελένη, μ' ακούω. Καλά θα πάει αυτό.
1: Ναι, ανέβασε λίγο το παράθυρο, ρε Δημήτρη.
0: Τι να ανεβάσει το παράθυρο, με είπε Ελένη, αυτό σε πείραξε σένα.
1: Εντάξει τώρα.
4: Είμαι στο δρόμο, δεν μπορώ να
0: κατεβάσω
4: το παράθυρο τώρα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
4: Γεια σου, να, γεια σου εγώ.
0: Ο Δημήτρης λοιπόν είναι στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Έχει μπει στην κλήρωση, όπως και πάρα πολλοί που έχετε βγει αέρα και έχετε μπει σωστά τους κωδικούς την ώρα που συμβαίνει αυτό στον αέρα. Και όταν γίνει κλήρωση θα μάθουμε ποιος θα είναι εκείνος εκείνη που θα κερδίσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Και πού να σας πάω, θα σας πάω στο Μασούτι. Και στο Μασούτι. Όλα ξεκίνησαν το 1976. 50 χρόνια κλείνει ο Μασούτης φέτος. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Αυτό είχαν οραματιστεί το 1976 και σήμερα, 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ Μασούτης είναι εδώ καθημερινά στην παρέα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, και στην παρέα μας είναι και η Novi Stars. Νέα προσφορά γνωριμίας, σε στέλνει στο διάστημα, η Novi το κάνει ξανά, απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse. Όλα είναι εδώ, μάθε περισσότερα στο www.novibet.gr/stichima.
0: 693-610-1022, αυτός είναι ο ρυθμός που μας στέλνει μηνύματα στο Viber. 211-779-31 είναι το τηλέφωνο μας αν θέλετε να μας καλέσετε, και βεβαίως sfera.gr και application Sfera στο iOS ή στο Android εντελώς δωρεάν. Τι θα ακούσουμε τώρα, Θα ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο. Γιατί κάτι λέγαμε για τον Αλκαίο σήμερα στο View και λέω: κοίτα, ρε, τι ωραίος καλλιτέχνης, τι μουσικάρες έχει γράψει, τι τραγουδάρες έχει πει. Ποιον ακούσουμε, για κατέβα. Ναι. Να ακούσουμε το. Για κατέβα. Ποιον ακούσουμε, να
1: ακούσουμε. Αλκαίος.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλω την μπαλάντα.
1: Μάτια κρυσμένα με κοίτας.
0: Να ακούσουμε αυτό, λες.
1: Μάτια μου θλιμμένα, παραπονέμαι.
0: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Γιώργος Αλκαίος και επιστρέφουμε εδώ. Σε λίγο παίζουμε κιόλας. Έχουμε δύο δώρα σήμερα. Έχουμε και πιτσαφάν, έχουμε και μουστάς.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: ψέματα όμως.
1: Τα βρήκες.
0: Τα είπες, τα είπες κανονικά.
2: Τα είπες, να σου πω κάτι.
0: Ναι, να πες.
2: Λέγανε το Σαββατοκύριακο για βροχές τέτοια από εδώ. Οκ, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν τρελαθήκα εγώ, έτσι όπως τα παρουσιάζετε εδώ πέρα, λέγατε εδώ και με το Γιάννη, καταιγίδες τα πνιγούμε.
0: Καλοκαιρινή ηλιόλουστη ατμόσφαιρα δεν είχαμε πάντως.
2: Κυριακή ήταν τάλα ήλιος.
0: Δεν είπαμε,
2: το πρωί,
0: δεν είπαμε
2: μια
0: θα πνιγούμε, είπαμε εμείς θα πνιγούμε. Τι λέει αυτός.
2: Σάββατο, έλα τώρα, έλα τώρα.
0: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, είσαι παραπληροφόρηση ολόκληρη.
2: Μια χαρά να πούμε. Κάθομαι και σας ακούω κι εγώ.
0: Γιατί επειδή μας άκουσες δεν βγήκες. Διαφορετικά θα έχεις πάρει εσύ τα κλαπς και τα βουνά.
2: Θα σας δώσω λογαριασμό, θα κάνω.
0: Λοιπόν. Εφόσον το ξεκινάει έτσι, πάμε στον καιρό. Τρίτη 26 του Μάη αύριο και έχουμε το πρωί 20 βαθμούς. Θα φτάσει 30 με λίγα συννεφάκια, 5 με 4 με 5 ποφόρ βοριάδες. Την Τετάρτη, 29 με ηλιοφάνεια, έχει υγρασία. Έχει και κουνούπια. Δεν ξέρω αν έχετε στο σπίτι σας. Εγώ έχω στο δικό μου. Εντάξει, εμείς είμαστε και στην εξοχή. Τετάρτη 27 του Μάη είναι και του Αγενιού του Ρώσου επίσης. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε 32 με 33.
2: Άστο. Εγώ όταν πήγα το Σάββατο όλη μέρα, καλοκαιρινά, χειμερινά, είμαι πανέτοιμος.
0: Τα έχεις φτιάξει,
2: όλα,
0: δεν
2: όλα.
0: Έχω κάνει
2: πανέτοιμος.
0: Τίποτα.
2: Πανέτοιμος. Είχα κλείσει και τα χαλιά τώρα το Σάββατο, αλλά το ξέχασα και πήρα τον έτσι και του λέω μην έρθει τώρα το Σάββατο.
0: Τον έτσι.
2: Τον έτσι, τον Κώστα.
0: Την Παρασκευή θα βρέξει, 29 του Μάη, θα έχει 32 βαθμούς, αλλά θα παίξει βροχούλα λιγάκι το μεσημέρι. Τσουρτσούρ, παιδί μου, εντάξει. Και από Σάββατο, παιδιά, 30-31, νοτιάδες. Το Σάββατο είναι για μπάνιο, 31 του Μάη, για να δω. Πω,
2: ίσως
0: πω.
2: Και να κάνουμε ένα μπανάκι.
0: Ναι.
2: Ίσως, Σάββατο, Κυριακή.
0: Πού να πας να κάνεις μπάνιο, εσύ.
2: Θα πας στην Αίγινα, σου λέω.
0: Α, θα πας στην Αίγινα, όταν είναι το Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι.
0: Σωστά. Πάρα πολλοί κόσμος θα φύγει. Η πληρότητα λύνει στο φουλ.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και πάμε λίγο Designer Outlet Athens, εκεί που πραγματικά τρέχει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πριν από λίγο καιρό είχα πάει, έχω κάνει δύο εβδομάδες είχα πάει και ψάχνα να βρω το Nike, το κατάστημα. Και δεν το βρίσκα. Γιατί μου λένε ανοίγει σε λίγες μέρες. Και άνοιξε. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι στο Designer Outlet Athens, στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού.
2: Ωραία.
0: 1200 τετραγωνικά μέτρα.
2: Τι λες, αφαιρώ...
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι
2: 1200.
0: Πολύ μεγάλο. Ναι, εγώ όταν σου λέω είχα πάει, το φτιάχνανε.
2: Τι
0: δηλαδή
2: λες.
0: Είχα περάσει απ' έξω. Ναι.
2: Πού εκεί στο.
0: Στο ισόγειο.
2: Στο
0: Designer.
2: Πού είναι το Designer, στο. Προς Σφαιραφίνα, δεν είναι.
0: Προς Σφαιραφίνα, μπράβο. Ναι, ναι. 1200 τετραγωνικά μέτρα. Αφιερωμένα στα σπορτ, μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping. Έχει όλα όσα αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Αξίζει να το επισκεφτείτε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: 1200 τετραγωνικά.
0: Χορταίνει το μάτι σου, Nike.
2: Θα έχει και τμήμα με ποδοσφαιρικά μέσα.
0: Όλα, και όλα.
2: Το τρελαίνομαι εγώ για αυτά.
0: Παπούτσια, ρούχα, κολάν, γυναική, αντρικά, παιδικά, όλα.
2: Τρελαίνομαι για ποδοσφαιρικά και για κολάν. Πώς το συνδυάζω αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: κολάν τι για σένα.
2: Κολλάν, γενικά.
0: Φοράς κολλάν εσύ.
2: Άμα χρειαστεί.
0: Όταν, στο γυμναστική, όταν πας γυμναστήριο, τι φοράς, μην γελάζεις.
2: Όταν έπαιζα μπάλα, όταν έπαιζα μπάλα, φοράγα.
0: Αυτό το όταν, τώρα.
2: Όταν
0: πήγες γυμναστήριο σήμερα, τι φοράγες.
2: Ένα σορτσάκι, ένα τισέρτ.
0: Από μέσα φοράς κολλάν.
2: Φοράω σπασουάρ. Για να με
0: κρατάει. Τι είναι το σπασουάρ.
2: Σπασουάρ είναι για τις κραδασμούς, για τους ξαδασμούς.
0: Τι γελάζει.
2: Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να το κουκλάρω.
2: Ναι, μέχρι να το βρεις. Αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Synergies στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Lilo και Stitch Live Action. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Πηγαίνετε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση του ή να απολαύσεις popcorn και να βάλεις έτσι να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωραία ενέργεια αυτή.
0: Το σπασουάρ τώρα που ναι. Το γκούγκλαρα. Λοιπόν, είναι συγκράτησης επίδεσμος.
2: Ναι.
0: Συγκρατεί, έτσι.
2: Είναι φωλιά.
0: Έχει ένα προστατευτικό κύπελο.
2: Ναι.
0: Το CAP, το λεγόμενο CAP.
2: Και εκεί παρκάρεις.
0: Λοιπόν, είναι σκληρό αυτό το κύπελο. Mm. Και είναι απαραίτητο σε μαχητικές τέχνες.
2: Ναι.
0: Πυγμαχία για δυνατά χτυπήματα. Για να αποφύγεις. Τι ας πούμε δυνατό κάνεις εσύ που φοβάσαι μη σε χτυπήσουν και φοράς το κύπελο.
2: Δεν ξέρω αν αφορά τι κάνω στο γυμναστήριό μου.
0: Μα το CAP τι το θες εσύ.
2: Το θέλω. Το θέλω.
0: Ναι,
2: θέλω να νιώθω σιγουριά.
0: Ναι. Αυτό είναι μόνο έτσι ή βγαίνει και σε shorts.
2: Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, άμα θέλεις. Ναι, δηλαδή καλοκαίρι μπορεί να παίξει ένα κιτρινάκι, ένα μπλε σκούρο.
0: Ναι.
2: Και μαρινιέρα δηλαδή, δεν είναι.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε κάποιον αγώνα ποδοσφαίρα, καλά, σε κάποιον αγώνα μπάσκετ τον είχε κάνει κοντινό ο σκηνοθέτης και είχε κάνει με τα δάχτυλά του τον αριθμό 4.
1: Ναι.
0: Και χθες λοιπόν που τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι έξω από το γήπεδο, τον ρώτησαν, λέτε, να βγείτε αληθινός, και λέει ναι, θα κερδίσουμε και αυτά. Και μετά ξεκινάνε τις ερωτήσεις στον Οικονομόπουλο για την προσωπική του ζωή.
1: Και έφυγε.
0: Και λέει κάποια δημοσιεύματα και εκεί λέει είμαστε μια χαρά. Σταματά και λέει ποια δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Και όντως τώρα είναι, γιατί κυκλοφόρησε στη Μύκονο με τη Ματίνα Ζάρα, την τραγουδίστρια, η οποία είναι, από ό,τι έλεγε Τσιμισελή το πρωί που άκουγα, είναι η κοπέλα ενός φίλου του.
1: Α, okay.
0: Και πάνε τώρα να τη χρεώσουν.
1: Στον Οικονομόπουλο.
0: Ναι, και σου λέει κάτσε εσύ, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να δημιουργηθεί και θεματάκι, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω,
0: τώρα,
1: και αυτά.
0: Λοιπόν. Εντάξει, αυτά. Δεν ξέρω που σας ενημερώνω.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Για ό,τι βλέπω και εγώ και διαβάζω. Τι νομίζεις, τα ξέρω όλα.
1: Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τώρα, ξέρεις, είναι πολύ προσωπικά πράγματα, τα οποία να σου πω την αδεία και να το δω κάπου, δεν θα πατήσω να δω, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, γι' αυτό έχεις εμένα για να σε ενημερώνω για τα πάντα. Αν δεν θες να ενημερωθείς, αν θες να φύγεις από όλα και από όλους, αν θες λίγο να κάνεις ένα reset στο κεφάλι σου, ναι, ναι, ναι. Sirene Blue Luxury, συγγνώμη. Luxury Beach Resort. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort είναι στον Πόρο. Με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στον Πόρο. Είναι καταπληκτικά. Είναι ήσυχα, είναι ωραία, είναι γαλήνια. Είναι υπέροχα. Και το ξενοδοχείο, το Sirene Blue Luxury Beach, είναι μπροστά στη θάλασσα. Έχετε φυσικομαγειρεμένα πιάτα. Έχει 3 εστιατόρια. Μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα υπέροχο σπα στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό.
0: Σκεφτείτε τώρα, έχει γη πνεύματος.
1: Σπά και φασολάδα.
0: Σάββατο πρωί φεύγεις.
1: Ναι, γεμιστά.
0: Φτάνεις στον Πόρο. Μπαίνεις στο Sirene.
1: Ναι.
0: Και λες, να κάνω το σπά μου πρώτα.
1: Και μετά
0: μιλάμε.
1: Να φάω μαγειρευτά. Ωραία.
0: Λοιπόν, από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. SireneBlueResort.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site και να κάνετε έτσι κλικ, να ενημερωθείτε για όλες τις παροχές, για το ξενοδοχείο, να δείτε φωτογραφίες, τα πάντα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, δουλευταρά στην παρέα μας. Το δουλευταρά τα ξέρετε πια, έχετε κατεβάσει το application, είστε expert, το χειρίζετε στα χέρια. Επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Απλά και όμορφα. Ησυχάσετε.
0: Λοιπόν, πάω στον Αντώνη χθες και του λέω: έχω 4 εργασίες να κάνω στο σπίτι φέτος.
1: Ναι.
0: Και του τις έγραψα και σε χαρτί.
1: Okay.
0: Και λέω: ποιες από τις 4 μπορείς να αναλάβεις
1: στον άντρα σου?
0: Ναι, και μου λέει:
1: καμία.
0: Τι είναι να πάρω τηλέφωνο? Λέω ναι, τον επαγγελματία.
1: Τι εργασίες είχε για παιδιά?
0: Λοιπόν, η μία είναι, χρειάζομαι, μου έχουν χαλάσει 3 σίτες από 3 δωμάτια.
1: Οι σίτες είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Θέλει ειδικό, δηλαδή ποιος να σε, τώρα πρέπει να πιάνουν πολύ τα χέρια σου.
0: Η δεύτερη είναι μία πρίζα που μου έχει χαλάσει από το Φλεβάρι.
1: Ναι, αυτή την πρίζα, οκ, okay, και αυτή θέλει ηλεκτρολόγο τώρα, δεν πάει παίζεις με αυτά.
0: Σιγά καλέ, αλλάξει μία πρίζα, έχει σπάσει την πρίζα γύρω γύρω.
1: Α, αυτό τίποτα, ένα τέτοιο θέλει, ένα εργαλείο, πολυεργαλείο και τη βιδώνεις.
0: Έχει σπάσει μέχρι μέσα όμως. Πρέπει να βγει όλο το καπάκι.
1: Α, όλο. Πρέπει να ρίξει γενικό. Πρέπει να κάνει.
0: Καλά, κατέβασε το γενικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη είναι. Κάτσε να θυμηθώ. Περίμενε. Α, να αλλάξω μια τέντα. Ένα πλαϊνό τέντα τέλος πάντων.
1: Και αυτό θέλει τεντάρε, λέει Ελίνα.
0: Τι είναι να βιδώσει τώρα πάνω στον μπαλκόνι?
1: Ελίνα, άμα το τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, οι άλλοι θα κάνουν ένα, πούμε.
0: Λοιπόν, και η άλλη είναι, κάτσε να θυμηθώ. Α, μου έχει φουσκώσει μία πόρτα,
1: ναι,
0: τη Σοφία στο δωμάτιο.
1: Από το ξύλο,
0: και θέλει, ναι, θέλει να αλλάξω την πόρτα ή να την από κάτω να την.
1: Την τεμαχίσεις.
0: Λίγο να την λιμάρω.
1: Να βγει και να πάει
0: ξύλο. Σιγά, να τη λιμάρεις λίγο από κάτω.
1: Τι λέει ρε παιδιά γυναίκα, είναι τρελή.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: στο να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
4: Ναι. Αυτό είναι σπανακόπιτα.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την

0: εδώ.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Εμείς από το παρέα στον Σφαίρα και Υπερβολές. Απόγευμα Δευτέρας 25 του Μάη και ξεκινάει η εβδομάδα με δώρα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πίτσα φαν, με δωρε επιταγή μουστάς, με το βρέστο τραγούδι στο 211 779 31. Let's go! Παρακαλώ.

0: Ναι, ποιος είναι εδώ? Λοιπόν, πίτσα φάνε, έχουμε μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Ένα πακέτο, ξεκινάμε με αυτό το δώρο.
1: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, παιδιά, από Αγίους Αναργύρους.
2: Τέλεια, εδώ δίπλα μας. Πάμε, Γιαννάρα, καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκες?
1: Άντε μου θυμίζει, για πάμε άλλη μία.
0: Και εμένα, και εμένα.
1: Να να πω τώρα.
2: Ναι, δεν το
1: βρήκα. Δεν το έχω.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Να είχα τρεις ζωές εγώ. Για σένα μια.
2: Έχουμε δύο δώρα.
0: Τι τραγουδάρες έχει πει ο Χατζηγιάννης, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: γεια σας.
2: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγίους Αναργύρους.
2: Και εσύ?
0: Πω, μαζί με τον Γιάννη είσαι.
2: Σας έχει υποχρεώσει ο κύριος Πολίτης επειδή είναι το ραδιόφωνο?
3: Όχι, όχι.
2: Ναι, μωρέ, πλάκα.
3: Τώρα,
0: ένα, δύο, τρία και...
3: Α, δεν ξέρω. Άλλη μία.
2: Είναι Κιάμος. Μπράβο μου.
0: Για τέτοιο, για δέσμενο βαδί, υπάρχει, εσύ το πήγαινα εγώ.
2: Κιάμος, Κιάμος.
0: Για πες.
3: Δεν έχω ιδέα. Στο τρελοκομείο. Στο τρελοκομείο.
2: Γεια σου,
0: γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Συνεχίζουμε.
2: Με δύο δώρα έχουμε και πέτ μουστά. Στα φιλιά μου στον Παυλάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Ελίνα.
0: Καλώς
2: το. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
2: Πάμε Γιάννα ρε.
1: Για πάμε.
2: Εντάξει.
1: Πάμε άλλη μία, μου έρχεται.
2: Ναι. Έλα.
1: Χαράματα.
2: Όχι. Όχι, όχι. Κατάματα σε κοίταζα γιατί. Έλα ρε μεγάλε.
1: Λάθος.
2: Γεια σου φιλιά.
1: Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Συνεχίζουμε παιδιά. Ψάχνουμε για το Pizza Fan πακέτο κόμπο νικητή νικήτρια.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
4: Γιώργος από Κορυδάλλο, έχω ξαναπάρει.
2: Πάμε Γιώργαρα, καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά. Ναι.
2: Πάμε άλλη μία.
4: Πάμε άλλη μία.
2: Σχοινάς είναι. Δεν παίζομαι ο άτιμος.
4: Περίμενε.
0: Άσε μας ρε ράβδι.
2: Ελίνα μην πονάς.
0: Όλα στη μένα.
2: Μην πονάς Ελίνα μου. Γεια σου φίλε.
0: Φιλάκια.
4: Να είστε καλά, γεια.
0: 2-11-700-79-31. Ο επόμενος. Ομορφαίνει στη ζωή μου.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
5: Σταυρούλα.
2: Πάμε Σταυρούλα μου, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
0: Το βρήκα.
2: Βάλε και την αλφάβητο.
0: Το βρήκα.
5: Αλλάξαμε εμείς, έχουν αλλάξει οι άλλοι.
0: Τίτλος.
5: Πώς τολμάζαμε εσείς.
0: Ό,τι ζήσα. Μείνε στη γραμμή.
6: Σου μιλάω και εσύ το πρόσωπο κοιτάς.
2: Μας γεμίστε λίγο τον πάγο και κάνα αγκουράκι να φέρετε με κάνα τέτοιο, ε. Λοιπόν, Pet Moustache, 60 ευρώ. Pet Moustache, τα ξέρετε πια. Τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών στο κέντρο του Αμαρισίου. Ένα boutique pet shop, πάρα πολύ ωραίο, που έχει τα πάντα μέσα με πολύ καλούς ανθρώπους. Γενικά, η εμπειρία σου και να μπει και να μην ψωνίσεις και κάτι, είναι εμπειρία στο Pet Moustache. Εκεί με τη Χριστέλα κάτω να πλένει τα σκυλιά, να του κόβει τα νύχια, ο Παύλος πάνω, τα παιδιά γύρω-γύρω να τρέχουν. 60 ευρώ να τα αξιοποιήσεις που όπως εσύ γουστάρεις και αγαπάς.
0: 2-11-700-79-31.
7: Εισβέρα. Κάτσε μέρες.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε εμείς.
4: Ναι. Γεια σας.
2: Γεια στο όνομά σου.
0: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις κανονικά.
4: Κώστας.
2: Ωραία. Πάμε να παίξουμε.
4: Ναι.
2: Το βρήκα.
4: Άλλη μία.
2: Το βρήκα.
0: Περίμενε.
2: Ναι.
0: Το ξέρεις.
4: Η Κολοβαπουλός.
2: Δάντης.
8: Έλα ρε φίλε, ναι. Ποιο?
2: Κομμάτια.
4: Α, Δάντης.
2: Όχι.
0: Το δωμάτιο.
4: Γεια
0: σας,
2: ευχαριστώ.
0: Πω, τι τραγούδι.
2: Είμαι πολύ καλός.
0: Ακού.
2: Καλησπέρα.
5: Σας.
0: Τώρα που θα βρεθούμε.
2: Πώς σε λένε?
5: Ρένια.
2: Ρένια, ωραίο. Από το Ειρηνή.
0: Όχι, το Κατερίνα.
7: Από το Ζαχαρένια, ωραίο.
9: Βεβαίως.
7: Μπράβο.
0: Πάμε Ζαχαρένια, σε βαφτίσανε.
7: Όχι,
9: ναι,
7: Μίτσο.
9: Ναι, Ζαχάρο.
7: Πάμε, πάμε Ζαχαρένια μου. Εντάξει.
0: Το βρήκες κι αυτό.
7: Νομίζω πως ναι.
9: Ιδέα δεν έχω όμως.
7: Άλλη μία, άλλη μία.
9: Ναι. Όχι.
0: Το βρήκα. Γαρμπή.
7: Γαρμπή είναι.
9: Όχι, όχι. Είμαι και φαν. Κρίμα.
0: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
7: Μπράβο. Όχι, Γαβρί Γαρμπή, δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Φιλάκια! Πάμε να δούμε. Δυνάμωσε. Τη γνώμη όλων των μαρτύρων. Παρακαλώ.
7: Γεια σα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
7: Το όνομά σου.
9: Ιωάννα.
7: Πάμε, Ιωάννα μου, καλή επιτυχία.
9: Ευχαριστώ.
0: Πανεύκολο.
9: Μέλισσε.
7: Ναι, ποιο.
0: Έλα, πες το. Φιλάκια.
7: Κρυφά, γεια σου.
0: Τελευταία γραμμή 211-700-7931.
7: Παύλο, αν δεν το πάρει κανείς, αφαίρεσέ τα δικά μου, ε.
0: Σιγά καλέ κι εσύ.
7: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
7: Το όνομά σου?
10: Αντωνία.
7: Αντωνία μου, πάμε να παίξουμε.
10: Χατζηγιάννης.
7: Ναι.
10: Να σου αλλιώς.
7: Μπράβο ρε Αντωνία.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
7: Γεια σου, ναι, Αντωνία, φιλιά.
0: Φιλιά.
7: Να στο κέφι, Αντωνία.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το πέσο τραγούδι, το οποίο παίζουμε καθημερινά γύρω στις 7 παρά 20, να είστε συντονισμένοι για να κερδίσετε όχι ένα αλλά δύο δώρα. Και τώρα πάμε κατευθείαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού. Η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Μπορείς να βάζεις και συνέχεια. Δηλαδή, εμένα ο γιατρός μου έχει πει ο δερματολόγος ότι θέλει συνέχεια επανάληψη το αντιλιακό και αυτό επειδή απορροφάται και κατευθείαν είναι πάρα πολύ βολικό για αυτή την περίπτωση. Με το πατενταρισμένο φίλτρο Thiazorb προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB αλλά και τον μπλε φως υψηλής ενέργειας. Το βρίσκεις στα φαρμακεία, είναι της Avento Ultra Fluid Invisible SPF 50.
7: Τώρα το Novibet by Novibet το ξανακάνει, σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσεις ένα από τα 200 voucher Space Safe Card αξίας 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακός διαγωνισμός σε περιμένει να πάρεις μέρος και να διεκδικήσεις το απόλυτο έπαθλο. Περισσότερα στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Όχι, ποιο κατάλαβες εσύ ότι σου είπα? Βάλε το δάντι, ναι. Βάλε, βάλε δάντι. Πα, τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Σφαίρα 102.2.
1: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
22: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
23: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
22: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
23: Για να δω.
22: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
24: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
25: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
26: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
25: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
27: Και όλα ανατρέπονται.
28: Από το πουθενά.
25: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
28: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
27: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
28: Όμως μετά από μία.
25: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
27: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
27: Διονύσης Ατζαράκης.
25: Ζήσης Ρούμπος.
28: Χάρης Χιώτης.
25: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
29: Και η Ελένη Καρακάση.
27: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
25: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ρώσες. Λοιπόν, και σελήνη στο τοξότη έχουμε τώρα πανσέλινο το Σάββατο και κάπου έχουμε μέσα τον Ιούνιο για το δίδυμο και γενικά τα πράγματα είναι ψιλοζόρικα. Για εμάς τους τοξότες λέει να είμαστε λίγο φιδωλοί το δεύτερο 15ήμερο του Μάη, δηλαδή αυτό που διανύουμε τώρα. Γιατί
1: φιδωλοί με τι?
0: Ακόμα και σε μένα, εσύ να είσαι φιδωλός. Μην παίρνεις αέρα. Ωραία. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος εδώ. Λοιπόν, κάτι ήθελα να σου δώσω. Κάτσε να το βρω. Ναι, αυτό ήθελα να σου δώσω. Για... Περίμενε όμως. Περίμενε λιγάκι. Έχουμε πανσέλινο στον τοξότη. Θα σας πω τα ζώδια σε λίγο, γιατί τώρα διάβασα κάτι άλλο. Και λέω, ρε παιδί μου, απίστευτο. Φαντάζομαι έχετε δει όλοι τον πίνακα του Μπάνξη με το κοριτσάκι, με τον μπαλόνι το κόκκινο.
1: Μπαλόνι, ναι.
0: Έτσι, το κορίτσι με το κόκκινο μπαλόνι στο σχήμα καρδιάς είναι μια πολύ διάσημη εικόνα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Μπάνξη. Άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη σε μια πώληση που επιβεβαιώνει πόσο δυνατή παραμένει η θέση του ανώνυμου καλλιτέχνη στην αγορά της σύγχρονης τέχνης. Ο Μπάνξη είναι...
1: Άγγλος.
0: Πέρα από το ότι είναι Βρετανός, είναι καλλιτέχνης του γκράφιτι,
1: ναι.
0: Σκηνοθέτης ταινιών, πολιτικός ακτιβιστής.
1: Δεν έχει φανεί ποτέ το πρόσωπό του.
0: Είναι ανεπιβεβαίωτης ακόμη ταυτότητας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πούλησε αυτή την εικόνα, μάλλον αυτή την διάσημη εικόνα με το κορίτσι και το κόκκινο μπαλόνι, έναντι 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 16,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Έγινε σε ιδιωτικό χώρο μέσα στο κατάστημα της Tiffany & Co, η Δημοπρασία, με 70 ενδιαφερόμενους, διεκδικούσαν το έργο 70 άτομα, η διαδικασία κράτησε 8 λεπτά. Και νικητής αναδύθηκε άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης, 16,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει την εικόνα του κοριτσιού που αφήνει τον μπαλόνι να φύγει. Εμφανίστηκε πρώτη φορά αυτή η εικόνα ως γκράφιτι στο Λονδίνο το 2002.
1: Ναι.
0: Αυτό μετά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Μπάνξη.
1: Επενδυτικά το βλέπει.
0: Ξεκίνησε social media αυτό. Αν θυμάσαι, ξεκίνησε. Τότε είχε ξεκινήσει το Instagram.
1: Ναι.
0: Όχι, το 2. Συγγνώμη. Πότε έγινε. Το 12 δεν ξεκίνησε το Instagram.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θυμάμαι ότι αυτό πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η εικόνα από τα social.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό έξω.
1: Τι ξέρω τώρα. Είναι καλλιτέχνη που έχει κάνει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει και τον τύπο που κρατάει, ας πούμε, τον Χούλιγκαν. Που κρατάει που να περάσει,
0: ναι,
1: με λότοφ,
0: ναι,
1: και πουτάει λουλούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περνάει,
0: ναι, ναι,
1: πάρα πολλά μηνύματα με το.
0: Και γενικά, ρε παιδί μου, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πάντα πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων, τους μετέτρεπε έτσι σε σχόλια πάνω στην κοινωνία. Η ειρωνία είναι προφανής. Ένας καλλιτέχνης που έγινε διάσημος μέσα από τον δρόμο και την αντικαθεστωτική του διάθεση, πλέον βλέπει τα έργα του να απολύονται σε χώρους απόλυτης πολυτέλειας. Δηλαδή, από γκράφιτι στο δρόμο, μέσα σε δημοπρασία στο κατάστημα Tiffany. Κατάλαβες σου λέω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ένα κατάστημα που είναι, μιλάμε τώρα για την απόλυτη πολυτέλεια. 16,5 εκατομμύρια ευρώ πήρε μόνο από αυτή την εικόνα. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι από το 1857 μέχρι και σήμερα το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και επιστρέφει τώρα στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα, θα πειραματιστούν πάνω σε αυτά για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Gasmuseum.gr / Actions για να κλείσετε τη θέση σας. Επόμενο εργαστήριο Κυριακή 7 Ιουνίου στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη.
1: Λοιπόν, Νικόλα, τώρα Νικόλα. Θεσσαλονίκη εδώ. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι
0: όλα μαζί, όλα
1: η Μασούτης, ένα και 1,5 χρόνια Μασούτης, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές. Συγγνώμη παιδιά, έχει γίνει
0: 50
1: κάτι,
0: χρόνια.
1: Έχει γίνει κάτι σοβαρό με την οικογένειά μου, θα το πω μετά.
0: Συγγνώμη, πάμε στο τραγούδι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2 εδώ, απόγευμα Δευτέρας 25 του Μάη και ακούσαμε την Άντα Θοδωρίτου και το Φορτηγό. Παρέα εδώ με το Μασούτη. Θέλω να σας πω ότι ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 και μετρά ήδη 50 χρόνια. Μέχρι και σήμερα φέρνουν στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης καθημερινά μαζί μας. Οτιδήποτε και αν χρειάζεται στο Μασούτη θα το βρεις και είναι και πάρα πολύ οικονομικά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Γεια σου Ευδοκία μου, πολλά φιλιά στη Νάνση, στη Βάσο, φιλιά στη Μαριάνθη, πολλά φιλιά, ωραίο τραγούδι ζητάει, στην Έρση. Τι λέει, μ' αρέσει που μου λέτε τι να κάνω με τις εργασίες που έχω στο σπίτι μου. Όσον αφορά την πόρτα, μπορείτε να βάλετε 1-2 ροδέλες στους μεντεσέντες και να σηκωθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Νομίζω ότι χρειάζομαι δουλευταρά παρόλα αυτά. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μόνοι μου, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό και κατεβάζουμε δουλευταράς app. Διότι αν το κατεβάζεις στο app και μπεις μέσα, θα βρεις άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις περισσότερους επαγγελματίες από όσους φαντάζεσαι, με δείγματα εργασιών για να επιλέξουμε εμείς με ποιον θα φτιάξουμε το σπίτι μας και ό,τι εργασίες έχουμε. Βοηθάει πάντως η λίστα που έχω κάνει, γιατί έτσι ξέρεις, σβήνεις, βάζεις τικ δίπλα στην κάθε δουλειά που μπορεί να έχεις τελειώσει και ησυχάζεις και το κεφάλι σου παρόλα αυτά, διότι έρχονται 35 άρια σιγά σιγά, δηλαδή. Μπαίνουμε φουλ στο καλοκαίρι. Εντάξει, έβρεξε, εντάξει, συνέφιασε, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον από αυτή την εβδομάδα, από Πέμπτη και μετά, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο στον Σφαίρα 102,2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, σιτρών.
1: Στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και τα ξύνεις.
3: Σιτρών, σιτρών, ρε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας. Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά

αφορμές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Μέλισσες και Μαργαρίτα εδώ στο Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μας στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
0: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, παρακαλώ. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου.
1: Γιάννη μου, πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? 12. Μπορείς να γράψεις βιβλίο μόνο για τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Νομίζω πως να καλύψεις παραπάνω από τα μισά κεφάλαια. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ καθημερινά μαζί μας με νέα προσφορά γνωριμίας. Σε στέλνει στο διάστημα. Η Novibet το κάνει ξανά. Απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα και ένας γαλαξίας εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet and coins για το σύμπαν του Noviverse.

0: Ένα, έχεις να θυμάσαι το promo code NOVISTAR. Η διαστημική προσφορά γνωριμίας είναι εδώ και είναι για σένα. novibet.gr, κάθετος στοίχημα.
1: Ελένα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
0: Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον φίλο μου, στον αγαπημένο μου, στο άλλο μου μισό This Week, για το Unblock Κωνσταντίνο Δέδε που μας ακούει.
1: Α, πολλά, πολλά
0: που έχει ανέβει και το επεισόδιο μας.
1: Μπράβο,
0: στο Unblock. Και θέλει να ακούσει Στέλλα Καλή, την υπέροχη Στέλλα Καλή, και το Πλάτη αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Έχει τρανιά Κωστάκη μέχρι τις 11 και μισά, αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ.
1: Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλώς το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώ, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, αρχή της εβδομάδας. Η εβδομάδα, να ξέρετε ότι γίνεται πιο εύκολη όταν δεν προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα από τη Δευτέρα. Εντάξει. Δηλαδή θα σου πρότεινα να διαλέξεις 2-3 βασικά πράγματα που θέλεις να πετύχεις, όχι τώρα 10 και 20, μη σε πιάνει αυτή η τρέλα, και ιδανικά να ξεκινάς και τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη και την Τετάρτη με κάτι το οποίο σου δημιουργεί αρχικά μια ησυχία και μια ηρεμία. Δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί, απομακρύνσου λίγο από τα social, από τα κινητά, πάρε λίγο χρόνο για να ετοιμαστείς, για να κάνεις το μπανάκι σου, για να φορέσεις τα ρουχαλάκια τα οποία θα σου φτιάξουν τη διάθεση, να περιποιηθείς λίγο τον εαυτό σου και να βγεις ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Κουκλάκι ζωγραφιστό όχι για τους άλλους, εντάξει, και δεν είναι απαραίτητο να είσαι υπερπαραγωγή όταν ξεκινάει η μέρα σου, να είσαι ακριβώς όπως εσύ αισθάνεσαι όμορφα. Δεν θέλω να έχεις άγχος και σου είπα να κρατηθείς μακριά από το κινητό. Γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ρε παιδιά, και το παθαίνω και το βλέπω κι εγώ. Μπορεί να λες, έλα μωρέ τώρα. Όχι, εγώ έχω προστατευτεί από όλα αυτά. Αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης χωρίς να είναι αυτό το ζητούμενο. Και γιατί να συγκριθείς, με ποιον να συγκριθείς, ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, είναι ξεχωριστός και θα πορεύεσαι με αυτό το οποίο έχεις ανάγκη εσύ να βιώσεις και να ζήσεις. Και αν κάτι τώρα σε βαραίνει ψυχολογικά, μην προσπαθείς αυτό να το κουβαλήσεις τέλεια, γιατί το τέλειο, έχουμε πει ότι είναι το τέλειο, μάλλον είναι βαρετό. Κάνε απλά το επόμενο βήμα και όταν βλέπεις ότι κάτι δεν διορθώνεται παρά τις προσπάθειές σου, προχώρα παρακάτω. Άστο λίγο στην άκρη και το ξαναπιάνεις μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγο καιρό. Θα κρίνεις εσύ πότε είναι αυτό. Μια καλή εβδομάδα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Χρειάζεται να είναι βιώσιμη. Καλή διασκέδαση. Ο καπετάνιος είναι εδώ στις επάλξεις. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν κολλάει τόσο πολύ με αυτά που έλεγα πριν, αλλά θα σε βοηθήσει να νιώσεις ενδεχομένως καλύτερα. Να φεύγεις πριν σε βαρεθούνε. Εντάξει.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, και ποιοι είναι αυτοί που δεν εγκρίνουν? Αυτοί που κουτσομπολεύουν, ε? Και συνήθως τι κάνουν αυτοί? Συχνά λένε περισσότερο για τον εαυτό τους παρά για τους άλλους. Και πίσω από την κριτική τι κρύβεται? Ανασφάλεια, ζήλια, ανάγκη για προσοχή, ή απλώς είναι μια συνήθεια, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό δικό τους? Δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα πει ο κόσμος. Εκείνο που μπορείς να ελέγξεις είναι πόση αξία θα δώσεις στα λόγια τους και πόσο θα τους αφήσεις να επηρεάζουν τη δική σου ψυχική ηρεμία. Και εν τέλει ποιους κρατάς κοντά σου. Εντάξει, οι άνθρωποι που είναι πραγματικά καλά με τον εαυτό τους συνήθως δεν έχουν ανάγκη να μειώσουν τους άλλους. Και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να θυμάσαι: αν σε κρίνουν χωρίς να ξέρουν την ιστορία σου, τότε η γνώμη τους σαφώς δεν είναι τόσο σημαντική όσο φαίνεται εκείνη τη στιγμή. Μην πτωείσαι, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Τώρα, όσον αφορά αυτούς που ουσιαστικά σε έχουν αδικήσει προσωπικά, όχι γιατί σε κρίνανε, γιατί δεν σε καταλάβανε και δεν σε πιστέψανε και δεν σε εκτιμήσανε, και έρχομαι λίγο στα πολύ προσωπικά, όταν συνειδητοποιείς δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις υπάρξει σε σχέση,

Όχι απαραίτητα. Εντάξει, μπορεί να ήσουν μαζί και να μην είχε σχέση, αλλά να υπήρχε επαφή. Κατάλαβες. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν απάτη σε όλα τα επίπεδα, εκεί απλά γυρνάς εσύ την πλάτη και φεύγεις. Πάμε για την πλάτη μας, ρε παιδιά.

Εγώ λοιπόν θα βάλω τώρα πλάτη έτσι για να σε φτιάξω, για να μπεις λίγο σε μια διαδικασία. Ωραία διαδικασία, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γιατί όμως, γιατί έχω μια δωρεπιταγή για κάποιον, κάποια από εσάς, από Galerie de Beauté. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου γράψεις τη λέξη δωρεπιταγή με το ονοματεπώνυμό σου και να το στείλεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Αν τώρα θες να μου πεις και κάτι, εννοείται, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 11. Εντάξει, όλα για όλα, όλα για πάρτι σας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ όμως, δεν πάει ο νου σας, γιατί πρόσφατα είχα βρεθεί, σε ένα πολύ ωραίο πάρτι έκπληξη που ετοίμασε ο σύντροφος μιας υπέροχης γυναίκας μετά από μια περιπέτεια που πέρασε και την ξεπέρασε σοβαρή με την υγεία της, και αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι ουσιαστικά που γιορτάσαν αυτή τη νίκη, και εύχομαι να έρθουν και άλλες πολλές νίκες, και αν στην προσπάθειά μας να βγούμε νικητές από το οτιδήποτε έρχονται και κάποιες ήττες, είναι για να εκτιμήσουμε καλύτερα τη δική μας τη δύναμη κάθε φορά που θα ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο. Λοιπόν, έχω ανάγκη να πω δύο λόγια, τα οποία δεν είναι δικά μου λόγια, τα διάβασα κάτω από ένα post ενός πολύ γνωστού ανθρώπου, και ουσιαστικά αυτά τα πανέμορφα λόγια μου δώσανε και άλλη δύναμη εμένα προσωπικά να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτόμαστε μικρά, στενόμυαλα και μικρόψυχα, και να μην προσπαθούμε μόνιμα να εξασφαλίσουμε το πώς θα δικαιωθούμε. Το να μαλώνουμε και να τρογόμαστε μεταξύ μας και να κοιτάμε πόσο ένας θα βγάλουμε το μάτι του άλλου και πώς θα αρπάξουμε για να εξασφαλίσουμε αυτό που είπα, αυτή τη δικαίωση, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ενωμένοι και να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο κρύβεται μια ιστορία που δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά δεν είναι και εκείνος υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της ιστορίας του. Οπότε καλό θα ήταν να μην βιαζόμαστε, να βγάζουμε συμπεράσματα, και το πιο σημαντικό, να μην κρίνουμε. Τώρα, το ποιος φταίει και για ποιο λόγο φταίει, και το γεγονός ότι εύκολα κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους και ποτέ τον εαυτό μας, αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού και σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι όλοι ξεκινάνε από εμάς. Το να κατηγορήσουμε τους άλλους είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να, δεν σου είπα να τον τιμωρήσουμε, να αποδεχτούμε τα λάθη μας, να τα παραδεχτούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη όπου πρέπει και να συνεχίσουμε δίνοντας μία υπόσχεση ότι θα είμαστε πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Δήμος Αναστασιάδης, το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι, «Φταίς». Και το τραγούδι αυτό χάρηκα πάρα πολύ που πήρε έτσι ξανά τα πάνω του μέσα από την παρέα που κάναμε με το Δήμο, και είναι διαθέσιμο φυσικά όπως πάντα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί στις υπέροχες παρέες που κάνουμε, παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Και αν θέλετε να βρεθείτε σε κάποια από τις παρέες μας, έχει μείνει άλλη μία καλοκαιρινή παρέα που θα κάνουμε, μπορείτε να μπείτε στο site του Σφαίρα, sfaira.gr, και εκεί να δηλώσετε συμμετοχή. Έρχονται όμως και άλλες παρέες από Σεπτέμβρη. Δεν πάει ο νου σας για το τι θα γίνει. Χαμός.
1: Χτες που τείχους κοιτάω

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
2: Τι του είπε?
1: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω. VistaBet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί

0: για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fun. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Να δω

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Η αγαπημένη μου μέρα. Η αγαπημένη μου μέρα από τον Αντώνη Ρέμο η Δευτέρα. Το έχω αγαπήσει ως εκεί που δεν πάει αυτό το τραγούδι, γιατί περιγράφει τη διαδικασία της περηφάνειας, αλλά όχι ορμόμενη από εγωισμό, από μια ηθική συναισθηματική, που νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει όλοι οι άνθρωποι, μάλλον σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Ο εγωισμός, όταν μας κυριεύει συνήθως, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Εγώ αυτό θα πω. Όταν όμως από την άλλη έχεις όρια και έχεις μια συγκεκριμένη λογική συμπεριφορά, η οποία δεν βλάπτει κανέναν και δεν κοιτάει, όπως είπα και πριν, τρόπους να δικαιώνεται ο καθένας από εμάς μόνιμα και όλοι οι άλλοι να έχουν το άδικο στην υπόθεση και εμείς να έχουμε το δίκιο. Όταν λοιπόν κοιτάς εσένα, φροντίζεις εσένα να είσαι καλά αρχικά με τον εαυτό σου, για να μπορείς να είσαι καλά και με τους άλλους και να μπορείς να φροντίσεις και τους άλλους, τότε αρχίζει όλο το σκηνικό και γίνεται ιδανικό για εμένα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε και αγαπημένοι και ενωμένοι και να φροντίζουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον, όπου και αν βρισκόμαστε, ακόμα και αν μεσολαβούν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Η αγάπη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να έχεις τον άνθρωπο κοντά σου, κατάλαβες, να τον έχεις ενώ μέσα στην αγκαλιά σου μόνιμα και με αυτόν τον τρόπο να τον φροντίζεις. Η αγάπη σε ελευθερώνει από πάρα πολλά πράγματα και βασικά σου δίνει φτερά να πας όπου λαχταράς, όπου θέλεις μπορείς να πας. Αλλά όπου και αν πας, ποιον θα σκέφτεσαι? Μόνο εμένα. Να τος εγωισμός, κατάλαβες? Τέλος πάντων, εδώ τώρα περιγράφεται. Δεν θέλω, σήμερα έχω μπει πάρα πολύ στα βαθιά. Είχα πάρα πολλούς λόγους για να το κάνω αυτό, γιατί κάθε φορά που ταξιδεύω, επειδή έλειπα το Σαββατοκύριακο από την Πέμπτη, ουσιαστικά ήμουνα στην Κύπρο, γύρισα σήμερα και ξενύχτησα, διασκέδασα, εργάστηκα, ενώ ήμουνα τέλος πάντων στις επάλξεις. Μετά από όλο αυτό το πανικό και μετά από όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, την έντονη φόρτιση συναισθηματικά, γιατί μην νομίζετε, και εγώ κάθε φορά που παίζω τραγούδια και μπαίνω σε όλο αυτό το mood για να διασκεδάσουμε παρέα, έχω πάρα πολύ μεγάλη έννοια να περάσετε καλά, γιατί ξέρω ότι όταν ένας άνθρωπος βγει από το σπίτι του, είτε για να έρθει να ακούσει εμένα, είτε να πάει να ακούσει οποιονδήποτε καλλιτέχνη αγαπάει, οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, DJ, να βγει

και έξω να διασκεδάσει και να αφήσει τα χρήματά του κάπου, είναι τεράστια ευθύνη. Εντάξει, δεν είναι ότι ξέρουμε τη ροή, παίζουμε τα τραγούδια και αυτό είναι. Είναι εκεί η ψυχή μας. Είναι το είναι μου δοσμένο. Οπότε, ξέρεις, μετά μπαίνω σε ένα mood που σκέφτομαι διάφορα, παρατηρώ συμπεριφορές, βλέπω τα μουτράκια σας, τα πρόσωπά σας, πώς κινείστε, πώς συμπεριφέρεστε. Αν κάτι θα μπορούσα να πω και να ζητήσω σαν χάρη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι όταν βγαίνετε, νιώστε το, περάστε καλά, ακούστε τα τραγούδια, μιλήστε με τους φίλους σας, φλερτάρετε, αφήστε τα κινητά. Σας παρακαλώ πολύ, καλά τα story, όλα, εντάξει, δεν το συζητώ, βοηθούν και σε αυτό που κάνουμε εμείς, αλλά ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τον κόσμο που είναι γύρω τριγύρω, γιατί εκεί πέρα κοντά μπορεί να βρίσκεται κάποιος που να είναι ο άνθρωπος ο δικός σας. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένας άνθρωπος δικός μου που αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι και θαυμάζω είναι φυσικά αυτή η γυναίκα που, ξεκινώντας με μία κατσαρόλα, έχει φτάσει σε ένα σημείο να μας φροντίζει τόσο πολύ και με τα προϊόντα της, τα προϊόντα της La Vie en Rose, να μας κάνει κουκλάκια ζωγραφιστά. Εντάξει. La Vie en Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Τα προϊόντα, τα αγαπημένα προϊόντα όλα της La Vie en Rose, την παρέα μας κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 11 εδώ. Σφαίρα 102,2, Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, όπου και αν πας.

χωρίς εσένα δεν υπάρχω, λέει. Και εσύ ουσιαστικά οφείλεις να το πιστέψεις. Και έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω, αν η ζωή σου έχει κυλήσει μέχρι τώρα φυσιολογικά στο κομμάτι των σχέσεων, όλα καλά, το τέλειο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι καλύτερο. Αν όμως έχουν προηγηθεί απογοητεύσεις, προδοσίες, λες τώρα, όχι, λες, όχι, σε παρακαλώ, για να το πιστέψω και να μπορέσω να είμαι ok, θα σε περάσω από κόσκινο. Και ξεκινάει μια διαδικασία τώρα του τρελού. Ενώ στην ουσία ο άνθρωπος ο οποίος το λέει, που μπορεί πραγματικά να το εννοεί, δεν φταίει επειδή εσύ έχεις περάσει τα πάνδυνα, όλα αυτά που έχεις περάσει, κατάλαβες. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, ένα κριτήριο, το οποίο αν δεν το έχεις εσύ και αν δεν μπορείς, τουλάχιστον συμβουλέψου σε αυτή την περίπτωση ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου, φίλους σου που ξεξέρουν και μπορούν να σου πούνε και μια κουβέντα. Κατάλαβες, να σε συμβουλέψουν. Εγώ τώρα από την άλλη, συμβουλές τέτοιες ξέρεις ότι δίνω καθημερινά. Συμβουλές. Ποια είμαι εγώ τώρα να σε συμβουλέψω? Που έχω κάνει και εγώ τόσα λάθη και θα ξανακάνω και άλλα τόσα. Απλά θα προσπαθήσω να μην κάνω αυτά που έχω ήδη κάνει. Κατάλαβες, θα κάνω άλλα λάθη. Λοιπόν, αυτό που σίγουρα δεν κάνω λάθος και δεν θα απογοητευτείτε με τίποτα αν με ακούσετε, είναι και έχει να κάνει μάλλον με το αγαπημένο μου Εξαλέν. Χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, ή έχετε ευαισθησία ή έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε καθημερινά. Οι περισσότεροι ξέρουν το Εξαλέν για τον πονόλεμο και για τις γαργάρες που κάνεις για να μπορέσεις να επανέλθεις. Αλλά ενδείκνεται και για τα στοματικά προβλήματα. Να ξέρετε ότι το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του φαρμακοποιού, το πιο σημαντικό, ή του γιατρού αντίστοιχα. Μαζί σου και δεν με νοιάζει, τι δεν καταλαβαίνεις. Και ας γίνουμε και σούσουρο και ας μας πάρουν και όλοι χαμπάρι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μάθημά σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου!
7: Mastercard Day!
8: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping
12: and Living. Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Τάκης και Πούπης.
21: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
22: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
21: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
22: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
21: Και τι λέτε.
22: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
21: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
22: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
21: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Πούπης.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Γερμανός ολέ ολέ.
1: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
0: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
1: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
0: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
24: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
25: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
26: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
25: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
24: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
25: Ορίστε!
24: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
27: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα για πάρα πολύ καιρό ήταν το τραγούδι που ξεκινούσα όλα τα σετ μου όταν έπαιζα μουσική. Μιας και αναφέρθηκα τώρα σε αυτό, να σας πω ότι σύντομα, μέσα στον Ιούλιο, μια καθημερινή, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση εδώ στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Εντάξει. Έτσι σας το είπα, γιατί δεν μπορώ, επειδή το ετοιμάζουμε και έχουμε βάλει πολύ έτσι αγάπη, πάρα πολύ αγάπη, ανυπομονώ βέβαια και για όλες τις υπόλοιπες συναντήσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι και το τρίμερο τώρα, οπότε θα γίνει χαμός. Την Πέμπτη θα είμαι στο Ηράκλειο, την Παρασκευή θα είμαι στην Άξο, το νου σας. Και το Σαββατοκύριακο, εννοείται, ξεκινάμε στον Κουρσάρο με τρέλα. Και επίσης να σας πω ότι πέρσι που κάναμε τα γυρίσματα του Απών και της Ελένης στο Κουρσάρο, ήταν μάγικα. Φέτος εκεί άλλο σκηνικό. Δηλαδή έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι τα μπάνια σας, θα είναι τα ποτά σας, τα κοκτέιλ σας, τα φαγητά σας. Αχ, τι ωραίο καλοκαίρι σας περιμένω και ανυπομονώ, και όλες τις Κυριακές μας θα κάνουμε παρέα από νωρίς, τα γνωστά αγαπημένα κυριακάτικα πάρτις. Λοιπόν, που είστε τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω, όχι πλάκα κάνω καλέ, δεν θα ήθελα να ξέρω που είστε, θα ήθελα να ξέρω αν είστε καλά και αν θέλετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, γιατί συνεχίζει το διαγωνισμός για τη δωρεπιταγή από τα Γκαλέρι Ποτέ, 50 ευρώ για κάποιον, κάποια από εσάς, στείλτε μου στο Viber τη λέξη δωρεπιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122. Έρχεται Αναβίση να μας πάρει, να μας πάει μακριά.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Τέλεια χωρίς καμιά τέλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, το τέλειο δεν είπαμε ότι είναι βαρετό, άσε που δεν υπάρχει. Αλλά σε περίπτωση που νιώσεις ότι το βρήκες, ενθουσιάζεσαι πάρα πολύ και μετά με πιάνει μια τρέλα. Είναι σαν αυτό που όταν παιδιά πέρασα από τη φάση της απόλυτης συμμετρίας, δηλαδή να είναι όλα τακτοποιημένα, όλα τέλεια, πήγα λίγο στο άλλο άκρο, ότι η ζωή είναι μικρή και σιγά μην κάθομαι τώρα να ασχολούμαι. Δηλαδή ξυπνούσα και δεν έστρωνα το κρεβάτι μου. Έχω περάσει τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν προσπαθούσα να με πείσω ότι έλα μωρέ δεν έγινε και κάτι για το ένα, για το άλλο, και λέω πα, κάτσε μην πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, ήμασταν στην μία, μην πάμε στην άλλη, να πει είμαστε κάπου στη μέση. Οπότε έβλεπα ότι με έπιανε πάλι η τρέλα να είναι όλα στην εντέλεια. Πήγαινα και τα χάλαγα, γιατί μου φαινόταν βαρετά. Ήθελα να υπάρχει μια κίνηση, ρε παιδάκι μου, ένας χαμός. Αλλά από την άλλη και ο πολύς ο χαμός φέρνει αναστάτωση. Και αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Σου είπα, κάπου στη μέση είναι το σωστό. Εντάξει. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά θα σε κάνει εσένα, να το πω και πιο σωστά, άμα νιώθεις τέλεια με το απόλυτα στοιχισμένο και τακτοποιημένο, σε παρακαλώ πολύ, προετοίμασε τον εαυτό σου και για το ασυγείριστο της υπόθεσης, γιατί συνήθως οι άνθρωποι

0: που έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες γνωρίζουν ανθρώπους που είναι το άλλο άκρο και υποφέρουν από αυτό, θέλουν να σε γλιτώσω, κατάλαβες?
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθε το απόγευμα, μάλλον.
2: Με ποιον εμάλλον.
1: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικό και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπε μαλάκα. Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει, τον είπε μαλάκα, εξήγηση. Δεν τον είπα μαλάκα.
2: Πώς
1: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
1: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
3: Είναι ερώτηση.
1: Ερώτηση είναι. Ρωτώ τώρα, σου λέει Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι Γρηγόρη.
1: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
1: Τώρα συνεχίσαμε.
4: Ωραία,
1: πάμε. Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881.
8: 1961.
7: 5050.
8: 1471.
2: Ναι!
9: 1212.
2: Μπράβο!
7: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα πρωτεύγεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
21: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
22: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και κι άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια

0: Respect.com.
1: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
2: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
0: Respect. Εισιτήρια more.com.
1: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
2: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.

0: 90 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Και πώς να κοιμηθώ? Άντε και πες ότι κοιμήθηκα. Όταν θα ξυπνήσω πώς θα είμαι? Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό? Βασικά, παιδιά, πάρα πολλές φορές σκέφτομαι ότι πω ποράνια πρέπει να κοιμηθείς, γιατί αν δεν κοιμηθείς θα είσαι χάλια, θα είσαι κουρασμένη. Και όσο το σκέφτομαι αυτό και το βάζω στο μυαλό μου, ρε παιδιά, δεν με παίρνει ο ύπνος με τίποτα. Δηλαδή τι τρέλα κι αυτή. Τέλος πάντων, έλα λίγο να σε πάω στο τι θα κάνεις πριν να κοιμηθείς, γιατί η σωστή υγεία ξεκινάει από το στόμα. Δοκιμάζεις το Εξαλέν καθημερινά για να απαλλαγείς από όλα τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στη στοματική κοιλότητα, πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα και το πιο σημαντικό, οι άφθες. Αυτές είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά και υποφέρει πάρα πολλούς κόσμος. Το Εξαλέν, λοιπόν, να ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Έχει μου εμπιστοσύνη. Εννοείται πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Το αγαπημένο Εξαλέν που το γνωρίζουμε χρόνια και εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή και έχετε ευαισθησίες, να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Δεν χρωματίζει και τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που το κάνουν. Λοιπόν,

Η συνέχεια έρχεται από το Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, Γιώργο Μαζονάκη από τα παλιά. Δεν κατάλαβα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε και το συγκεκριμένο κιόλας.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε παρεούλα πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μου, την οποία αγαπώ, εκτιμώ, θαυμάζω και εννοείται χρησιμοποιώ καθημερινά από το πρωί, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και λίγο πριν κοιμηθώ με ένα skin care το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν πάμε πουθενά. Βασικά δεν κοιμόμαστε αν δεν κάνουμε σωστό καθαρισμό, αν δεν βάλουμε τις κρεμούλες μας για να σηκωθούμε και να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Λοιπόν, μία ολόκληρη ώρα χωρίς καμία δική μου διακοπή με τραγούδια της παρέας. Μια παρέα που τώρα η πιο φρέσκια είναι με το Δήμο Αναστασιάδη, συγκλονιστικός. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε τόσα μήνυματα για το Δήμο. Αλλά αν θέλετε να είσαι και εσύ, να είστε μάλλον σε μια από τις επόμενες παρέες, τώρα μας έχει μείνει μία. Μας έχει μείνει, εννοώ μία για το καλοκαίρι, αλλά έρχονται πάρα πολλές από την καινούργια σεζόν. Αν μπείτε στο sfera.gr, sfera.gr, σωστά, κόλλησα γιατί είμαι ήδη μέσα και βλέπω και το 102 και πως συντονίστηκα. Sfera.gr. Εκεί λοιπόν μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για να έρθεις μαζί μας, να ζήσεις από κοντά αυτό το οποίο ζούμε. Αν μπεις βέβαια στο sfera.gr θα δεις πάρα πολλά πράγματα. Θα δεις όλους εμάς τους παραγωγούς, θα μπορείς να ακούσεις ζωντανά όλες τις εκδηλώσεις, όλα αυτά τα υπέροχα που κάνουμε, διαγωνισμούς με τα αυτοκίνητα, με τα μετρητά. Γενικά, ό,τι συμβαίνει στον Sfera θα το βρεις μέσα στο site του Sfera. Σε αφήνω προς το παρόν και επιστρέφω εκεί γύρω στις 11 παρά το νου σου.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να ήμουν εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζά

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
19: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
20: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων.
1: instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση.

0: μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη.

0: το Sushi Spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122.

κακό και μοναξιά για ένα φινάλε που πονά. Όσο εγώ κανένας δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Δευτέρα 25 του μήνα. Να κλείσω με τι? Προσπαθώ λίγο να σκεφτώ ποια από αυτές τις λέξεις που βλέπω μπροστά μου στις σελίδες του καθρέφτη θα σας φανεί χρήσιμη για το υπόλοιπο. Θα σταθώ στη θέληση. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ξέρω ότι πραγματικά το να καθόμαστε να συζητάμε, να λέμε, να σχεδιάζουμε, να ονειρευόμαστε καμιά φορά παρέα, ίσως είναι και πιο έτσι ευχάριστο. Όταν φεύγουμε όμως από αυτή την παρέα ή από αυτή την κουβέντα, ή μπορεί να μην μιλάμε με κάποιον άλλο, να μιλάμε με τον εαυτό μας, όταν λοιπόν σταματάει αυτή η διαδικασία, τι κάνουμε? Και σας έλεγα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά που αισθάνεσαι ότι κάτι σε βαραίνει και θέλεις να το αλλάξεις και έχεις αυτή την ανάγκη, έχεις αυτή τη θέληση όπως λέμε, μην προσπαθείς να το κουβαλήσεις τέλεια. Κάνε απλά το επόμενο βήμα και όλα θα φτιάξουν. Εντάξει. Και το πιο σημαντικό, μια καλή εβδομάδα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, χρειάζεται να είναι βιώσιμη. Σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τώρα δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, τα διάβασα μέσα από το υπέροχο βιβλίο του Χάρη Πολίτη με τίτλο «Καθρέφτης». Το βιβλίο, να σας πω ότι έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, οπότε είναι ένα πολύ καλό αξεσουάρ ζωής για να το έχεις εκεί δίπλα στο κομωδίνο σου αντί του κινητού. Να διαβάζεις κάτι, να μένει μέσα στο κεφαλάκι σου και να κοιμάσαι με αυτό, γιατί θα ξυπνήσεις σαφώς πολύ καλύτερα, στο υπόσχομαι. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι να είμαστε καλά, στις 8 θα είμαι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια. Με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί. Μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο. Και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Πόσο κάνει 50 επί 200?
19: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
20: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
21: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
22: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
21: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
23: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
25: Σφαίρα 102.2.
26: 11 με 12. Σφαίρα Mix. Με τον Πέτρο Καρά.
27: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση.

0: Εγώ πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
0: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
0: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω.
7: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ξύπνα! Ξύπνα!
13: Τι?
12: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
15: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
12: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
13: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
14: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
13: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
15: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
19: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
20: Και νιώθω.
21: Vistabet. Και κάνει διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία.
6: Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: 92.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις